0: που την έτρωγε σαράκι, μέχρι την ώρα που είδα εσένα φιλαράκι.
1: Σου είπα σήκω αδελφέ μου, δεν ταιριάζει να πνίγεις όνειρα κι ο νου σου να βουλιάζει. Πάρε

ήταν εκείνη τη νυχτιά. Φύσαγε ο Βαρδάρης

ξεχάσες εκείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Αγενικόλα

0: στο Ionion FM.
1: Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, διάλειμμα για να εισαγάγουμε και τον έτερο καπαδόκι της σημερινής μας, έτσι, τον νέο συνδετημόνα στην παρέα μας. Μαζί μας είναι και ο Κωνσταντίνος Μπαρούνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγών Αυτοκινήτων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σας καλημερίζω και εγώ από πλευράς μου.
0: Όλα καλά, δεν βρέχει έξω, όλα καλά.
1: Είναι μια ωραία Κυριακή, ήσυχη Κυριακή, που μπορεί να μετακινηθείς άνετα. Αν έχεις φυσικά αυτοκίνητο με πινάκι, γιατί όπως έχετε μάθει το τελευταίο διάστημα, υπήρχε μεγάλη έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα και για τα μηχανάκια, ωστόσο.
0: Ναι, αυτό λέγαμε με τον Νίκο Θεοδωρίδη τώρα.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο κράτησε περίπου 2 μήνες. Από τέλη Ιουλίου μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν εξαλειφθεί, δεν υπήρχε πουθενά. Ήταν είδος προς εξαφάνιση. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Όπου οι διαγωνισμοί κάθε φορά ακυρωνόντουσαν με αποτέλεσμα να γίνονται 4 απευθείας αναθέσεις προς τον κατασκευαστή. 5η ανάθεση δεν μπορούσε να γίνει, αλλά αυτό είχε ξεκινήσει περίπου από τον Απρίλιο. Είχε σαν αποτέλεσμα από τον Ιούλιο να ξεκινήσει να νεκρώσει η Ελλάδα. Δηλαδή κάποιος πλήρωνε ένα αυτοκίνητο, έβγαζε δάνειο, πλήρωνε δόσεις, αλλά δεν μπορούσε να παράλαβε το αυτοκίνητό του. Δεν μπορούσε να πάει διακοπές. Πόσο μάλλον οι εταιρείες που αγοράζαν αυτοκίνητα για το καλοκαίρι για να τα νοικιάσουν, επιχειρήσεις πήγαν πίσω, εταιρείες δεν πιάσανε στόχους.
0: Δηλαδή, μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται, δεν είναι η πρώτη φορά, αυτό συζητούσαμε και με τον κύριο Θεοδωρίδη. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια.
1: Κοιτάξτε, και δεν νομίζω ότι λύθηκε το θέμα. Τώρα έγινε μια προσωρινή προμήθεια της τάξης των 60.000 ζεύγων πινακίδων για να αποσυφορεθεί λίγο η αγορά, αλλά το θέμα δεν έχει λυθεί. Mm. Έχουμε συνέχεια.
0: Και στις μηχανές ξεκίνησε να κυλάει κάπως το πράγμα τώρα, αυτή την εβδομάδα.
2: Ναι, την Πέμπτη ξεκίνησε να κυλάει, αλλά δεν ξέρουμε τώρα πόσο θα κρατήσει. Αυτές οι καλές μέρες δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσουν.
0: Ναι, γιατί εντάξει, μπορεί να μην είμαστε σε αυτό που λέμε πικ της εποχής στις μοτοσυκλέτες, γιατί αυτό γίνεται συνήθως την άνοιξη από ό,τι καταλαβαίνω. Σωστά. Άνοιξη καλοκαίρι, αλλά όσο και να είναι και εκεί πρόβλημα. Έτσι.
1: Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 2 μήνες αναμονή. Καταλαβαίνετε.
0: 2 μήνες.
1: Τι όγκος έχει συσσωρευτεί. Δηλαδή αυτές οι πινακίδες πιθανόν σε μια εβδομάδα 10 μέρες θα εξαντληθούν πάλι.
0: 60.000. Αλλά. Και είχαν έτσι προβεί και σε κάποιες προσπάθειες έτσι να εκτονώσουν τη ζήτηση, κυρίως που είναι στα αστικά κέντρα τα μεγάλα. Δηλαδή φέρνοντας κάποιες πινακίδες από περιοχές απομακρυσμένες.
1: Δεν σας κρύβω ότι τον Αύγουστο είδαμε τραγελαφικά πράγματα. Φεύγανε ο κόσμος από την Αθήνα να πάει στη Λάρισα να βγάλει πινακίδες, να βγάλει στα Γιάννενα. Όπου έβρισκε. Μέχρι να εξαντληθούν.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή. Και αυτές οι πολυπόθητες πινακίδες, μην ξεχνάτε ότι ο καταναλωτής τις πληρώνει. Δίνει ένα παράβολο της τάξης των 75 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιο είναι το κόστος χορήγησης. 15. 3,65 συν ΦΠΑ. 3,65 ευρώ κόστος συν ΦΠΑ.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ τώρα αναρωτιέμαι αν υπάρχουν τρόποι να το υπερκεράσουμε όλο αυτό. Και είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά με τον κύριο Μπαρούνη ότι πολύ απλά θα μπορούσε πολύ απλά ο κόσμος να πληρώνει έστω να πληρώνει κανονικότατα αυτό το παράβολο, αλλά να πηγαίνει με την άδεια κυκλοφορίας του σε κάποιους αδειοδοτημένους ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν πινακίδες.
1: Όλη η Ευρώπη είναι έτσι. Είμαστε σε μια ψηφιακή εποχή, όλα εκδίδονται υποτίθεται ηλεκτρονικά, βγαίνουν οι άδειες, τα παράβολα, όλα. Αλλά εμείς περιμένουμε να τυπωθεί ο τσίγκος και αν η προμήθεια είναι σωστή, αν τα 365 πρέπει να τα πληρώσουμε 75 ή όχι. Θα μπορούσε να δει σε κάθε πόλη, σε κάθε κέντρο της Ελλάδας, να έχουν 2, 3, 5, 10. Ελεύθερη αγορά είναι. Mm-hmm. Όποιος τις φτιάχνει με τις προδιαγραφές πιο φτηνά. Να πηγαίνει το νούμερό του και να λέει: Κύριε, εγώ έχω αυτή την πίνακα και αυτό το νούμερο. Τυπώστε το μου, είναι ένα και μοναδικό.
0: Και θα μπορούσαν να βρεθούν, εάν υπήρχε η θέληση, πιστεύω, και η καλή θέληση από τους παίοντες, θα έδιναν τη δυνατότητα ακόμη και στις εταιρείες που πουλάνε τη μοτοσυκλέτα ή το αυτοκίνητο, τι να κάνουν, πολύ απλά να φροντίζουν εκείνοι να τις εκδίδουν μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεργαζόμενοι με καταστήματα, τέλος πάντων, που δίνουν. Απλά θα έπρεπε να έχει βρεθεί μια φόρμουλα αδειοδότησης τέτοιων καταστημάτων που θα φτιάχνουν πινακίδες με τις προδιαγραφές που θέλει η πολιτεία. Δηλαδή, τόσο τραγικό είναι, παιδιά. Και κάθε χρόνο να έχουμε τα ίδια. Γιατί για να έχουμε απευθείας ανάθεση, δεν κατάλαβα.
1: Ίσως μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει σωστός διαγωνισμός. Με αποτέλεσμα, κάθε φορά γίνεται ακύρωση. Δηλαδή, βγαίνει ο ανταγωνιστής αυτού που κερδίζει και τον ακυρώνει.
0: Και κάνει προσφυγή,
1: Αυτό γίνεται συνεχώς.
2: Ελλάδα.
0: Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό γίνεται πολύ συχνά. Δεν ξέρω τώρα. επειδή ακριβώς εμείς το συζητούμε συνέχεια και το θίγουμε, ελπίζω κάποια στιγμή αρμόδιοι και το αρμόδιο Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας να φροντίσουν να ξεφύγουμε από όλο αυτό. Να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ο κλάδος των δικύκλων και ο κλάδος των εισαγωγών αυτοκινήτων, γιατί είναι ακόμα μια πιο ειδική, θα έλεγα, ένα πιο ειδικό τομέα εμπορίας των οχημάτων, ο κλάδος του συγκεκριμένου, ο δικό σας, κύριε Σμαρούνη. Να πάμε λίγο στις μηχανές. Νίκο Θεοδωρίδη, ποιο είναι το πρόβλημα έτσι, που μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στον κόσμο των δύο τροχών? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο έτσι που θα μπορούσε να λυθεί? Ξέρω εγώ, πολύ συχνά γίνεται η κουβέντα ότι υπάρχουν κάποιες παραβάσεις που έχουν να κάνουν με το κράνος, έχουν να κάνουν με τις κλήσεις από το κράνος, από τα αλκοτέστ, και τα χρήματα αυτά αντί να τοποθετούνται και να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, για τη βοήθεια, προς τη βοήθεια των μοτοσυκλετιστών και των λοιπών, είτε με κάποια vouchers που να αφορούν κράνος και αγορά, είτε να αφορούν ακόμη και τη χρηματοδότηση των γυλαίκων αερόσακων, τα οποία δεν τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, τα οποία όμως μπορούν να μας σώσουν τη ζωή. Πώς το βλέπεις?
2: Σου έχω ξαναπεί, νομίζω, ότι θα μπορούσαν να έχουν ρίξει το ΦΠΑ κι άλλο στον εξοπλισμό, στον προστατευτικό εξοπλισμό.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Θα μπορούσε να το είχαν κάνει και αυτό.
0: Δηλαδή, γιατί να υπάρχει ΦΠΑ στο κράνος, ένα μέσο ασφάλειας? Δεν νομίζω ότι θα είναι και ένα, αν θέλεις, δείχνει και το γεγονός ότι η πολιτεία σκέφτεται και φροντίζει για τον άνθρωπο, ο οποίος ουσιαστικά μπορεί να τον πληρώνει και μια ζωή η πολιτεία, αν θα μείνει ανάπηρος, έτσι, χτύπα ξύλο και πήγε σε ένα νοσοκομείο ή μετά χρειάζεται μια ειδική ημέρημνα. Εδώ εσείς, από ό,τι ξέρω, κύριε Σμπαρούνη, έχετε προβλήματα χρόνια, τα έχουμε ξανασυζητήσει και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια πόδο σε κάποιο από αυτά. Αν, καταρχάς, αν έχετε μια επαφή πλέον με το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί ήξερα ότι ούτε καν επαφή δεν είχατε. Δηλαδή, είχατε ζητήσει μια συνάντηση, δεν έγινε αυτή η συνάντηση?
1: Από την τελευταία μας συνάντηση, που σας περιέγραψα όλα αυτά τα προβλήματα γραφειοκρατίας κυρίως που έχουμε και διάφορων πιστοποιητικών, γιατί για να φέρεις ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό, δηλαδή να το μεταπουλήσεις στην Ελλάδα, δεν είναι η λέξη εισαγωγή, είναι λάθος, γιατί δεν κάνουμε εισαγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Η εισαγωγή είναι μόνο όταν φέρεις κάτι από κάποια τρίτη χώρα.
0: Η Ευρώπη είναι κοινό.
1: Κάνουμε ένα ενδοκοινοτικό εμπόριο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα είχαμε ένα τείχο από τα αρμόδια υπουργεία. Τώρα, βέβαια, που αλλάζει το θέμα και πλησιάζουμε κοντά σε εκλογές, αρχίζουν να γίνονται πιο διαλλακτικοί και αρχίζουμε να κάνουμε κουβέντες. Κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, γιατί δεν νομίζω ότι τελικά θα βρεθεί λύση, απλά θα φάμε λίγο χρόνο πάλι. Είναι και όναστο να φέρει κάποιος ένα αυτοκίνητο από τη Γερμανία, από την Ιταλία, από το Βέλγιο και να το ταξινομήσει στην Ελλάδα. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε από τις 30 Σεπτεμβρίου και μετά. Θέλουν να μας βάλουν υποχρεωτική την εγγραφή μας στο ΕΜΠΑ. Τι είναι το ΕΜΠΑ τώρα, θα με ρωτήσετε?
0: Το ΕΜΠΑ τι είναι, που μπαίνεις και δεν βγαίνεις?
1: Είναι το Εθνικό Μητρό Παραγωγών.
0: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτάκι. Τι παραγωγό, τι φτιάχνετε? Πορτοκάλια, παράγεται πορτοκάλια? Τι είναι το Εθνικό Μητρό Παραγωγών?
1: Μήπως παράγουμε το εμπόριο και πρέπει να είμαστε παραγωγή εμπορίου? Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίζω.
0: Τι είναι αυτοί που μπαίνουν στο συγκεκριμένο μητρό, δηλαδή?
1: Στο συγκεκριμένο μητρό μπαίνουν μια εταιρεία όταν εισάγει και ταξινομήσει πρώτη φορά στην κάθε χώρα. Δηλαδή, ο Γερμανός πληρώνει ένα τέλος ταξινόμησης, ένα παράβολο, σαν να λέμε, περιβαλλοντολογικό, για την ανακύκλωση του αυτοκινήτου ή του οποιοδήποτε προϊόντα. Λέει και το ψυγείο έχει και η τηλεόραση έχει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λήξει η ηλικία του και πάρει προς ανακύκλωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πληρώνεται μία φορά κατά την πρώτη φορά πώληση.
0: Όταν αγοράζεται.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, λοιπόν, ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει αγοραστεί καινούριο σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη πληρώσει το παράβολο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, εδώ γιατί ξαναπληρώνεται το παράβολο?
1: Εδώ θέλω να μας εντάξουν, λοιπόν, στο ΕΜΠΑ ότι είμαστε παραγωγοί, που αυτό βάσει του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτίθεται, και εμείς ήδη έχουμε κάνει και ένα εξώδικο και μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα, ώστε να εξαιρεθούμε. Έχει συνέχεια αυτό το θέμα, δεν θα λήξει και δεν θα το αφήσουμε, φυσικά, γιατί είναι παράλογο.
0: Ναι, ναι. Τώρα, στις μηχανές δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, έτσι? Όσον αφορά τις καινούργιες μηχανές, πληρώνεται κανονικά το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τώρα, Νίκο Θεοδωρίδη, αν εσείς αντιμετωπίζετε έτσι κάποια άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα το δικό σας. Και εγώ να ρωτήσω το εξής.
2: Όπως είπε και ο κύριος Μπαρούνης, φαντάσου να έχει κάνει μια αίτηση δανείου. να έχει ξεκινήσει να πληρώνει δάνειο και να μην παραλαμβάνει το κοινό.
0: Μιλάμε για το θέμα των πινακίδων, έτσι. Ναι. Άρα αυτή η λύση του να έχει ο καθένας, να βρισκόταν ένας τρόπος ο οποίος να παρακαμπτόταν όλο αυτό το κεντρικό σύστημα διάθεσης των πινακίδων, θα ήταν κάτι το οποίο θα βόλευε και τις επιχειρήσεις μοτοσυκλετών.
2: Όπως γίνεται παντού στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή,
2: από ό,τι ξέρω στην Αμερική, μία φορά παίρνεις πινακίδα για το όχημά σου και μετά όταν αλλάζεις το όχημά σου...
0: Και καιροποιείς απλά τα στοιχεία της.
2: Ακριβώς. Και απλά μεταφέρεις την πινακίδα στο επόμενο καινούριο σου όχημα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Μπαρούνης από μένα.
1: Κάθε χώρα έχει κάποιο καθεστώς δικό της, άλλο έχει ακολουθεί το αυτοκίνητο, άλλο ακολουθεί τον ιδιώτη. Κάθε χώρα έχει το δικό της. Καμία χώρα όμως δεν έχει το δικό μας καθεστώς.
2: Πάντως μια φορά τσίγκο το χρόνο δεν ψάχνουν.
1: Ποτέ.
2: Σίγουρα.
0: Σωστά. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα. Θα επανέλθουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Θεοδωρίδη που ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ένας άνθρωπος ειδικό στους δύο τροχούς και από το κατάστημα Motorex. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει και ο δικυκλιστής. Και φυσικά θα κρατήσουμε τον κύριο Σμπαρούνη για να πούμε και τα υπόλοιπα, τα οποία έτσι ταλανίζουν τον κλάδο και θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τους υπόλοιπους εμάς, δηλαδή, που προσπαθούμε έτσι να αντιπαλέψουμε, να πάρουμε ένα αυτοκίνητο σίγουρο, ασφαλές και σύγχρονο. Παρόλα αυτά παραμένουμε με τα σαραβαλάκια των 20 και 30 ετών, κύριε Μπαρούνη, τα βλέπετε στον δρόμο.
1: Τελευταίες στην Ευρώπη. Τελευταίες στην Ευρώπη σε ηλικία στόλου. 17,9 έτη μέσο όρο.
0: Τέλεια. Γεια λίμα και επαναρχόμαστε. Ευχαριστώ.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Λοιπόν, είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση και μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Παρούνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγών Αυτοκινήτων Ελλάδος. Και συζητάμε για τα προβλήματα του κλάδου, που σημαίνει ότι είναι τα προβλήματα και τα δικά μας. Γιατί είναι και δικά μας προβλήματα, γιατί το λέω. Γιατί κάποιοι και ένας σημαντικός αριθμός προσανατολίζεται στο να αγοράσει ένα αυτοκίνητο εισαγόμενο, είτε και ο ίδιος να το φέρει κάποια στιγμή. Αλλά επειδή πλέον τεπενία τέχνας κατεργάζεται, προσπαθούμε να βρούμε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με καλές προδιαγραφές, χωρίς να έχει εξαντληθεί η ζωή του, όπως αυτά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα δυστυχώς. Και είδατε, είπατε τελευταίες στην Ευρώπη, κύριε Σμπαρούνη, σε ηλικία στολού.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η καλύτερη χρονιά μας ήταν το 2019, όπου το μέσο όρο ηλικία στόλου ήταν στα 12,8 έτη. Και δυστυχώς σήμερα, με όλες αυτές τις επιβαρύνσεις, περιβαλλοντολογικά τέλη, δύσκολη διαδικασία, ακρίβεια, κρίση, έχουμε φτάσει να έχουμε 17,8. Ήμασταν πρώτα τελευταία και γίναμε τελευταίοι στην Ευρώπη σε μέσο όρο ηλικία στόλου.
1: Ποιος μας πέρασε, ξέρετε?
2: Κάποιες μικρές χώρες ίσως.
1: Βαλτικές, κάτι τέτοιο.
2: Ξέρετε, λέτε Βουλγαρία με τα 1000 προβλήματα, αλλά δυστυχώς η Βουλγαρία έχει εξελίξει τόσο τις διαδικασίες του, ότι έχει γίνει κέντρο διεθνές μεταφόρτωσης εμπορίου. Δηλαδή, αντί να ήταν ένα λιμάνι της Ελλάδας,
1: Έχει γίνει
2: η Βουλγαρία. Ναι.
1: Και αυτό λόγω προφανώς της φορολογικής
2: διαδικασίας.
1: Fast track διαδικασίες.
2: Ακριβώς.
1: Εδώ εσείς τώρα, έρχομαι εγώ ας πούμε και σας λέω, κύριε Σπαρούνη, θέλω να μου φέρετε ένα αυτοκίνητο από την Ιταλία, από τη Γερμανία, από ένα ευρωπαϊκό κράτος, το συγκεκριμένο. Εσείς το εντοπίζετε αυτό το αυτοκίνητο και λέτε θα φέρω αυτό γιατί ταιριάζει στον πελάτη μου. Πόσο χρονικό διάστημα και τι είναι η διαδικασία, τι χρειάζεται δηλαδή να πληρώσω, να περιμένω, τι είναι όλο αυτό τώρα που αντιμετωπίζετε?
2: Εμείς σαν έμποροι, όταν βρίσκουμε σε μια λωδαπή χώρα ένα αυτοκίνητο για το πελάτη μας, το ελέγχουμε, ζητάμε όλα τα εγγραφά του, γιατί για να φέρεις ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να έχεις την άδεια κυκλοφορίας, το COC, δηλαδή το Certificate of Conformity, να έχεις τεχνικό έλεγχο σε ισχύ με χωρίς παρατηρήσεις, και αφού φυσικά τα έχεις όλα αυτά, κάνεις έναν έλεγχο στο ιστορικό του αυτοκινήτου, αν είναι ατρακάριστο, αν έχει σημαντικές βλάβες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, γιατί ξέρετε, μερικά αυτοκίνητα είναι και άτυχα.
1: Ναι, σωστά.
2: Μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο 2-3 ετών, αλλά δυστυχώς να έχει πάρα πολλά προβλήματα από την αρχή. Εμείς ελέγχουμε όλο αυτό το ιστορικό, το φέρνουμε στην Ελλάδα, καταθέτουμε τα έγγραφα, θα φτάσει στο τελωνείο.
1: Ναι.
2: Εφόσον λοιπόν πάνε στο τελωνείο, πάνε στα ΤΕΚ. Τα ΤΕΚ είναι τελωνιακά ελεγκτικά κέντρα. Μάλιστα. Ελέγχουν όλα αυτά τα χαρτιά, τα ανεβάζουν σε κάποιες πλατφόρμες, πληρώνουμε το τέλος ταξινόμησης, κάνουμε αναγνώριση του κταίου σε ελληνικό κταίο, γιατί το ξένο δεν το πιστεύουμε, αλλά το χρειαζόμαστε.
1: Μισό λεπτό. Όταν παραδέχεσαι ότι το αυτοκίνητο έχει περάσει κταίο και έχει έρθει στην Ελλάδα, μετά χρειάζεται και δεύτερη σφραγίδα από το ελληνικό κταίο.
2: Άρα
1: γιατί χρειάζεται να έχεις από το ξένο κταίο?
2: Πρέπει να πάρει τα 45-50 ευρώ αυτά ξανά.
1: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
2: Και μετά, αφού όλα αυτά τα έγγραφα τα συγκεντρώσουμε, τα οποία έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή τα τελωνία, με το Υπουργείο Μεταφορών για τη διαδικασία και με την περιφέρεια. Από τρεις καταστάσεις για τις πινακίδες. Όλα αυτά τα χαρτιά τα καταθέτουμε και παίρνουμε πινακίδες. Αφού προμηθευτούμε πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας, αν υπάρχουν πινακίδες, εντός 24 ωρών πρέπει να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Μισό λεπτάκι για να καταλάβω. Εγώ λοιπόν παίρνω το αυτοκίνητό μου. Πάω στο κταίο κτλ. Δεν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας ή πρέπει να πληρώσω οπωσδήποτε τα τέλη κυκλοφορίας την ίδια μέρα?
2: Την μέρα που θα βγουν οι πινακίδες και η άδεια στο όνομά σας, έχετε περιθώριο 24 ωρών να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας όλης της χρονιάς. Δηλαδή και 31 12 να βγάλουμε πινακίδες για μία μέρα, θα πληρώσουμε τα τέλη όλης της χρονιάς. Αλλά το παράλογο είναι ότι το περιθώριο αυτό είναι μόνο για 24 ώρες. Αν περάσουν 24 ώρες, ναι, έχουμε πέναλτι ακριβώς τα διπλά.
1: Μισό λεπτό για να καταλάβω, κύριε Σμπαρούνη. Δηλαδή, είναι τόσο τραγικό. Και εδώ, ας πούμε, αναρωτιέται κανείς, αν δεν είναι εισπρακτικοί οι λόγοι, ποιοι είναι? Δηλαδή, τι είναι το τρομερό, να περάσει μια εβδομάδα, ας πούμε, να έχει περιθώριο ο άνθρωπος να πάει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, που κανονικά θα έπρεπε να είναι και αναλογικά. Γιατί, συγγνώμη, όταν εγώ θα φέρω ένα αυτοκίνητο Οκτώβριο ή θα αγοράσω τέλος πάντων ή θα κυκλοφορήσω ένα αυτοκίνητο τον Οκτώβριο, δεν θα πρέπει να πληρώσω μια αναλογία. Πρέπει να πληρώσω ολόκληρο το ποσό το τελό κυκλοφορίας του χρόνου. Το κυκλοφορήσα εγώ ένα χρόνο.
2: Όπως ξέρετε, αγαπητέ φίλε, στη χρήση υπάρχουν τα αναλογικά τέλη. Εδώ πέρα λοιπόν στην πρώτη ταξινόμηση είναι σαν να λέμε ένα τιμωρητικό καθεστώς. Πρέπει να πάρουμε όλα τα τέλη κυκλοφορίας. Εμείς αυτό που ζητάμε σαν σύνδεσμος και σαν έμποροι και σαν απλοί άνθρωποι είναι να έχουμε ένα περιθώριο 5 μέρες, μια εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Γιατί ξέρετε, ειδικά τώρα με το θέμα βγήκε, υπήρχαν πινακίδες, δεν υπήρχαν πινακίδες. Βγήκε η άδεια, δεν βγήκε η άδεια. Πάρα πολλοί κόσμοι βρέθηκαν αντιμέτωπο με αυτό το πρόβλημα και καλείται να πληρώσει τα διπλά τέλη κυκλοφορίας.
1: Ναι, ναι. Προσέξτε τώρα, έχουμε λέει ένα κόσα λέει του 2006 και κυκλοφορούμε στην Αθήνα. Το βάλαμε για βάψιμο επειδή δεν πρόκειται να βρούμε χρήματα να το αλλάξουμε για τα επόμενα 6-8 χρόνια. Γιατί όπως είπε μια μορφή στην τηλεόραση, λέει παλιά εμείς δεν αλλάζαμε λάδια, αλλάζαμε αυτοκίνητα κάποτε. Εντάξει, αυτή ήταν σε άλλες εποχές, φίλε μου Αλέξη. Άλλος φίλος ακροατής, ο κύριος Θανάσης, λέει πολύ καλά τα λέει ο κύριος Μπαρούνης. Απορώ με κάποιους οι οποίοι έχουν να κάνουν και να συζητήσουν για θέμα που έχουν να κάνουν με το κέρδος. Εντάξει τώρα, κοίταξε αγαπητέ φίλε, δυστυχώς πάμε σε αυτό το κοινότοπο συμπέρασμα, το οποίο όμως έχει πολύ αληθινή βάση. Δηλαδή κάποια πράγματα γίνονται για να εισπραχθούν χρήματα και δυστυχώς μόνο γίνονται και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Δηλαδή κάπου το πράγμα είναι σαν να σε κοροϊδεύει, ας πούμε, και μπροστά στο πρόσωπο. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό που ζητάμε εμείς είναι ότι δυστυχώς αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν τα τελευταία 6-7 χρόνια ήταν λάθος, γιατί είχαν το αποτέλεσμα αυτό που είχαν. Βλέπετε τι λέει ο ακροατής μας. Δεν έχω τη δυνατότητα για, δηλαδή θέλει να έχει αυτή τη στιγμή ένα αυτοκίνητο να μην βρέχεται να πηγαίνει τα παιδιά του στο σχολείο.
1: Με ασφάλεια.
2: Να πάει με ασφάλεια. Και μιλάμε τώρα
1: ασφάλεια.
2: Να φτάνει να έχει ένα αυτοκίνητο 25-30 ετών και να μην μπορεί να το αλλάξει. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια ελάφρυνση στους φόρους, ώστε να μπορέσει κάποιος, αυτός που έχει 30 ετών, να πάρει ένα 10 ετών. Δεν μπορεί από 30 ετών να πάει σε καινούριο. Δάνεια δεν δίνονται. Τα αυτοκίνητα.
1: Αυτό λέει ο κύριος. Ο κύριος Τάσος. Και ο κύριος Θανάσης το έχει επισημάνει, ο κύριος Τάσος λέει αυτό ακριβώς. Λέει πώς να πάρουμε καινούριο αυτοκίνητο ή τουλάχιστον ένα πιο καινούριο αυτοκίνητο, όταν για να πάρουμε ένα 10-12.000 δάνειο θα πρέπει να βρούμε εγγυητή. Και πού να βρεις εγγυητή από τη στιγμή που, που οι περισσότεροι με όλα όσα έχουμε υποστεί στο παρελθόν είναι πλέον στο διαιρεσία. Και αναγκαστικά παίρνεις και το δάνειο από ξένες τράπεζες, κάποιες ξένες τράπεζες.
2: Πολύ μεγάλο επιτόκιο.
1: Με 30% πραγματικό επιτόκιο, 30% κύριε Μπαρούνη. Έχω δει 30% επιτόκιο, απίστευτο δηλαδή. Πραγματικό επιτόκιο 30%.
2: Ναι, δυστυχώς είναι τραγικό. Ξέρετε, όλοι αυτό που έχει γίνει με τις τράπεζες, το ότι πια είναι όλα πρόσωπα. Βάζουν ένα αφημί και σε πετάει μια βάση δεδομένων έξω για πολύ απλό λόγο. Δηλαδή, ακόμα και ένα τηλέφωνο να σου έχει βγει, ένα λογαριασμό τηλεφώνου, μπορεί να είσαι καταχωρημένος εκεί. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι μια ελάφρυνση των φόρων και των διαδικασιών, ώστε ο κόσμος να δώσει το σαραβαλάκι των 30, των 25 ετών, να πάρει ένα των 15 ετών, των 10 ετών, και έτσι σιγά σιγά να κατέβει και το μέσο όρο ηλικίας. Δεν μπορεί να πάει από το παλαιό αυτοκίνητο κατευθείαν στο νέο. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε χρήση. Έρχεται χειμώνας. Τα καύσιμα.
1: Εδώ θέλω να σας πάω. Εδώ θέλω να σας πάω, κύριε Μπαρούνη. Ένα αυτοκίνητο νεότερης γενιάς έχει και φθηνότερο καύσιμο. Δηλαδή πληρώνει. Δηλαδή είναι σαν να τιμωρείται κάποιος ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να βγάλει χρήματα και να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο και μένει, ας πούμε, με το παλαιό αυτοκίνητο, βάζοντας έτσι, χρεώνοντας το χιλιόμετρό του πολύ περισσότερο και για το σέρβις του και για τη βενζίνη και το πετρέλαιο που είναι πλέον πολύ ακριβά. Και αυτά τα αυτοκίνητα έχουν περισσότερη κατανάλωση όντας παλαιότερων προδιαγραφών, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Και θα σας πω όμως κάτι το οποίο πολλοί δεν το έχουμε αντιληφθεί. Είναι ο κόσμος περνάει τόσο δύσκολα που πραγματικά σας πω, καλό να βάλετε ένα αυτοκίνητο αγγελία 1000 ευρώ. Θα σας παίρνουν για 10 μέρες τηλέφωνο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος διψάει να πάρει κάτι να μπαίνει μέσα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι και δυστυχώς, και το βλέπω και στα μηνύματα εδώ τώρα, αρκετά μηνύματα είτε στο προσωπικό γραμματοκιβώτιο είτε και στο γραμματοκιβώτιο στο radio papakiparapolitika.gr.
2: Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα αυτοκίνητο 10 ετών, να πάσουμε περιβαλλοντολογικό τέλος. Ενώ σε ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί 30 ετών στην Ελλάδα, αυτό δεν ρυπαίνει. Αλλά όταν θα έρθει ένα αυτοκίνητο το εξωτερικό για να μπει στην Ελλάδα, μπορεί να πληρώνει ειδικό τέλος ταξινόμηση 80 ευρώ,
1: nice,
2: και περιβαλλοντολογικό τέλος 1000 ευρώ. Δηλαδή ένα αμάξι δεκαετίας ρυπαίνει και ένα αμάξι 30 ετών στην Ελλάδα που κυκλοφορεί δεν ρυπαίνει.
1: Με τον κύριο Κότσιρα θα έχετε κάποια επαφή, θα έχετε κάποια συνάντηση?
2: Με τον κύριο Κότσιρα κάναμε ένα ραντεβού με έναν διευθυντή του. Ήταν αρκετά συνεργάσιμος σε πρώτη φάση, μπορώ να πω, αλλά νομίζω ότι και αυτοί τους έχουν πέσει πάρα πολλά. Κρατάμε μια αισιοδοξία, αλλά και μικρό καλάθι παράλληλα, γιατί δυστυχώς με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου δεν τα καταφέραμε να κάνουμε κάποια συνάντηση. Προφανώς απαξιούσαν να μας δούνε. Δεν ξέρω. Πάντως εμείς να σας πω ότι εκπροσωπούμε ένα κλάδο με 5.500 εμπόρους, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και πόσες οικογένειες δουλεύουν εκεί μέσα. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο, ότι το αυτοκίνητο είναι το όνειρο του κάθε Έλληνα. Απευθύνεται παντού. Ζητάμε λοιπόν μια συνεργασία μαζί τους, γιατί είμαστε αυτοί που έχουμε άμεση γνώση και εικόνα να τους δώσουμε, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα θέματα από κοινού.
1: Πολλοί λένε ότι πλέον δεν μπορούμε να αγοράσουμε σπίτι, δεν μπορούμε να αγοράσουμε και αυτοκίνητο. Οπότε τα όνειρα, το παραδοσιακό όνειρο του Έλληνα αντιμετωπίζει πλέον μεγάλα προσκόμματα στο να τα υλοποιήσει.
2: Η αλήθεια είναι ότι τώρα που φεύγει και το καλοκαίρι και οι καλές μέρες, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο, που και αυτά έχουν ακριβήνει.
1: Κύριε Σμπαρούνη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να υπάρξει κάποια πρόοδος σε αυτά που έτσι έχετε στο μυαλό σας και επιδιώκετε για να γυφθυνίνει το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, να γίνει και πιο προσιτό στους Έλληνες. Και ελπίζω να υπάρχει μια πρόοδος και μια, θα έλεγα, καλυτέρευση των συνθήκων για όλους μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα για τα τέλη, λέει η Μαριάννα. Δύο πρώτου λέει. Εγώ θέλω. Δύο πρώτου λέει. Για τα τέλη. Τι εννοείς έτσι ακριβώς, για πες μου. Τι εννοείς. Επίσης, καλημέρα. Ο φίλος ο Γκατζόλης υπογράφει. Καλημέρα. Έχω λέει ένα δίλητρο 20 ετίας. Τα σέρβις του όλα στην ώρα του. Τα ανταλλακτικά του στην ώρα του. Χθες γύρισα, λέει, από γύρω σε χώρο των Βαλκανίων 4.000 χιλιόμετρων. Το αυτοκίνητο δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα. Γιατί να δώσω 40 χιλιάρικα για να αγοράσω καινούριο. Για να μην πληρώνεις καύσιμο, ξέρω εγώ. Για να είναι πιο ασφαλές να έχει τα ηλεκτρονικά συστήματα. Αν εσύ βολεύεσαι, φίλε μου, γιατί να τα αλλάξεις, μην τα αλλάξεις. Αλλά το θέμα είναι κάποιοι οι οποίοι κυκλοφορούν με σαραβαλάκια πολλών ετών, τα οποία αντιμετωπίζουν ζητήματα και προβλήματα και πληρώνουν και ένα σκασμό λεφτά στο βενζινάδικο. Ναι. Γι' αυτό. Αφού πληρώνεις, λέει, όλη τη χρονιά, να το πάρω αρχές του έτους. Πληρώνεις όλη τη χρονιά τα τέλη κυκλοφορίας, να το πάρω τις αρχές του έτους. Και μέχρι τότε τι θα κάνεις, θα βρέχεσαι, θα νοικιάσεις, θα μου πεις. Ναι. Εντάξει, Μαριάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πολλά σας ενδιέφερε το θέμα, το βλέπω. Θα αλλάξουμε όμως προσανατολισμό στη συζήτησή μας τώρα. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Σπυράκο. Είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Καλημέρα, κύριε Σπυράκο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, αφορμή στάθηκε για να συζητήσουμε σήμερα η κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα μετά την έκρηξη που είχαμε, η οποία πιθανότατα οφείλεται σε αέριο. Αλλά δεν ξέρω, εάν αυτό το κτίριο ήταν νεότερης κατασκευής, θα είχε και με κάποιες προδιαγραφές, έτσι, τις προδιαγραφές της τελευταίας, της 20 ετίας έστω, θα είχε, πιστεύετε, ισοπεδωθεί έτσι, θα είχε κατακριμνιστεί ολόκληρο, θα μαζεύαμε συντρίμια σε τόσο μεγάλο εύρος, ή απλά θα είχαμε μεγάλες καταστροφές εσωτερικά στην τυχοποιία και όχι στα θεμέλια του κτίριου?
1: Κοιτάξτε, όπως σωστά το είπατε, η διαφορά ενός κτηρίου, το οποίο είναι όχι 20 ετών, αλλά μπορεί να πει κανείς και 50 ετών, και 70 ετών ακόμα, η πιθανότητα είναι να είναι κατασκευασμένο από, όπως λέμε, αποπλισμένο σκυρόδεμα. Δηλαδή να έχει κολόνες, πλάκες, δοκάρια. Και η τύχη θα ήταν από, ας πούμε, από τυχοποιία, από τούβλα βασικά. Έτσι, ναι. Θα είχε σχετικά μεγαλύτερα παράθυρα, ως κανόνας. Ναι. Τι θα γινόταν στην περίπτωση αυτή, αν είχαμε μία έκρηξη στο εσωτερικό, επειδή οι τείχοι εύκολα θα φύγουν, θα εκτοπιστούν, θα υπάρχουν παράθυρα ώστε να μπορέσει να εκτονωθεί το αστικό κύμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί οι τείχοι δεν φέρουν το φορτίο, έστω και ότι είχαν φύγει, mm-hmm. δεν θα έπεφταν οι κολόνες, τα δοκάρια, τα υποστηλώματα. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα έμενε ο σκελετός και θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας, γιατί τα πράγματα λίγο διαφορετικά σε εκρήξεις. Ναι. Δηλαδή έχουμε αυτό που λέμε τοπική αστοχία. Δηλαδή μπορείς να αστοχήσεις μία κολόνα mm-hmm. στο εσωτερικό και να έχουμε μία βεγική κατάρρευση. Δεν είναι δηλαδή μία, να πούμε ότι 100% ένα κτίριο που θα είναι καινούριο δεν θα έχει και αυτό σοβαρές βλάβες. Θα έχει.
0: Ακόμη και αν έχει οπλισμένο. Αν έχει οπλισμένο σκυρόδαμα, γιατί θυμάμαι τώρα το σεισμό του 99, αν δεν κάνω λάθος, κάποια πολυκατοικία είχε πέσει επειδή τα τσέρκια ήταν σε κακή κατάσταση, τέλος πάντων ήταν ελλειπή. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς, αν θυμάμαι έτσι από το παρελθόν, πολλά τα χρόνια τώρα.
1: Σωστά τα λέτε, αλλά εδώ δεν είναι τόσο πολύ η σημασία ότι είναι, ας πούμε, τα τσέρκια λίγα περισσότερα. Η μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η τύχη δεν φέρουν φορτίο. Η τύχη είναι διαχωριστική, όπως λέμε. Οπότε με το οστικό κύμα φεύγουν οι τύχοι, εκτενώνεται και μένει ο σκελετός που κρατάει το υποελποκτήριο. Αλλά στη διχοπλία οι τύχοι φέρουν και το φορτίο μαζί. Επομένως, αν φύγει ένα τείχος, πέφτει και το κτίριο. Και στα κτίρια αυτά τα παλιά, τα παράθυρα συνήθως είναι μικρά. Επομένως, έχουμε δυσμενέστερη συμπεριφορά όταν έχεις ένα τέτοιο κτίριο και έχεις μία έκρηξη στο εσωτερικό του. Επομένως, αυτό είναι το φαινόμενο. Αλλά όμως, προσέξτε, έχει σημασία και κάτι άλλο. Ότι αυτά τα παλιά κτίρια με την τυχοποίηση έχουν καλύτερη θερμική συμπεριφορά. Δηλαδή, καλύτερη, ας πούμε, το χειμώνα είναι πιο ζεστά και το καλοκαίρι είναι πιο δροσερά. Δηλαδή, έχεις λιγότερο ενεργοβόρα, ας το πούμε έτσι.
0: Χαρακτηρίζονται όμως με κακή ενεργειακή ταυτότητα. Δηλαδή,
1: κοιτάξτε τι γίνεται. Αν θέλεις να το αναβαθμίσεις, μπορείς να το αναβαθμίσεις. Δεν πιάνει ακριβώς την ταυτότητα ενός σύγχρονο κτίριο, ψήφισε σύγχρονο κτίριο.
0: Λογικό βέβαια.
1: Ενεργειακά αναβαθμισμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει όλες τις προδιαγραφές κλπ. Ναι, στην περίπτωση αυτή όντως αυτό συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα ήθελα να τονίσω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι μάλιστα δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι ότι δεν πρέπει να καταδικάσουμε το κτίριο αυτό που κατέρευσε διότι ήταν πέτρινο. Mm-hmm. Ή θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αυτό εάν είχαν ληφθεί ορισμένα μέτρα. Δηλαδή, ένας ανιχνευτής, ο οποίος αυτόματα θα σταματούσε την παροχή, το οποίο είναι κάτι το οποίο μπαίνει από την αρχή, αλλά πρέπει να ελέγχεται εάν λειτουργεί ή όχι. Και εδώ ο έλεγχος πρέπει να γίνεται αυτό που λέμε σε αιτήσια βάση. Mm-hmm. Ας σκεφτεί όμως κανείς ότι στην Αθήνα μόνο έχουμε 1,5 εκατομμύριο παροχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το να ελέγχεται μια εγκατάσταση σε αιτήσια βάση είναι κάτι αρκετά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτός είναι ο κανόνας, αλλά
0: δυστυχώς δεν
1: είναι και δυσκολία της εφαρμογής του. Ωραία. Ένα λοιπόν ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι το κτίριο αυτό, ότι η βλάβες, η καταστροφή ενός κτιρίου σε έκρηξη, αν και το αίτιο και η συμπεριφορά είναι διαφορετική από αυτή του σεισμού. Άλλο ο σεισμός κουνιέται το έδαφος και άλλο εσωτερικό να έχεις μια εκτόνωση, ένα ισχυρό φορτίο. Είναι διαφορετικός ο μηχανισμός αστοχίας, ας το πούμε έτσι.
0: Ο σεισμός
1: έχει άλλη επίπτωση και το άλλο είναι άλλη ενέργεια.
0: Το άλλο είναι στιγμία εκτόνωση, έτσι.
1: Ακριβώς. Επομένως, αυτά τα θέματα έχουν μελετηθεί, δηλαδή πόσο στοχεί ένα κτίριο από την κοπία. Πειράματα έχουν γίνει, υπολογισμοί έχουν γίνει και ποια είναι τα μέτρα ώστε να προστατεύσει ένα κτίριο. Γενικά μπορώ να πω το εξής, ότι εάν ένα κτίριο πέτρινο ήταν ενισχυμένο για σεισμό, η συμπεριφορά του θα ήταν καλύτερη.
0: Ερώτηση.
1: Στο συγκεκριμένο κτίριο, επειδή από ό,τι φαίνεται,
0: ναι.
1: Η έκρηξη έγινε στον επάνω όροφο. Επομένως, εάν είχε ενισχυθεί το κτίριο αυτό σε σεισμό,
0: δεν θα έπεφτε.
1: Να μην είχαμε κατάρρευση του κτιρίου αυτού.
0: Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια της ίδιας ηλικίας και της ίδιας κατασκευής στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Ο σεισμός
1: έχει άλλη επίπτωση και το άλλο είναι άλλη ενέργεια.
0: Το άλλο είναι στιγμία εκτόνωση, έτσι, το
1: Ακριβώς. Επομένως, αυτά τα θέματα έχουν μελετηθεί, δηλαδή πόσο στοχεί ένα κτίριο από την κοπία. Πειράματα έχουν γίνει, υπολογισμοί έχουν γίνει και ποια είναι τα μέτρα ώστε να προστατεύσει ένα κτίριο. Γενικά μπορώ να πω το εξής, ότι εάν ένα κτίριο πέτρινο ήταν ενισχυμένο για σεισμό, η συμπεριφορά του θα ήταν καλύτερη.
0: Ερώτηση.
1: Στο συγκεκριμένο κτίριο, επειδή από ό,τι φαίνεται,
0: ναι.
1: Η έκρηξη έγινε στον επάνω όροφο. Επομένως, εάν είχε ενισχυθεί το κτίριο αυτό σε σεισμό,
0: δεν θα έπεφτε.
1: Να μην είχαμε κατάρρευση.
0: Σωστά.
1: Και του κτιρίου αυτού.
0: Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια της ίδιας ηλικίας και της ίδιας κατασκευής στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

0: ή από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Η έκρηξη έγινε στον επάνω όροφο. Επομένως, εάν είχε ενισχυθεί το κτίριο αυτό σε σεισμό,
1: δεν θα έπεφτε.
0: Να μην είχαμε κατάρρευση.
1: Σωστά.
0: Και του κτιρίου αυτού.
1: Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια της ίδιας ηλικίας και της ίδιας κατασκευής στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αυτά τα κτίρια έχουν ελεγχθεί, δηλαδή, τι εννοώ έχουν ελεγχθεί, πώς ας πούμε προχωρούν, ας πούμε κάποιοι τα κάνουν Airbnb, πώς, δηλαδή με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα πέσει ένα τέτοιο κτίριο και τι δυνατότητες υπάρχουν αυτά τα κτίρια να θα μπορούσε να δηλαδή, υπάρχει ένα πρόγραμμα τα οποία θα τα στήριζε από την πολιτεία εννοώ. Πώς το βλέπετε κύριε Σπυριακό, κύριε καθηγητά?
0: Ας δούμε λίγο το Airbnb, έτσι, διότι πάμε να το δαιμονοποιήσουμε και αυτό. Ναι. Διότι σε συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, η έκρηξη έγινε στον όροφο των επάνω, ναι, πιθανότατα.
1: Δεν ήταν Airbnb.
0: Όπου ήταν η μόνιμη κάτοικη. Όχι το Airbnb. Ήταν η μόνιμη κάτοικη. Αλλά λοιπόν οι μόνιμοι κάτοικοι ενδεχομένως δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους με τον περιοδικό έλεγχο, με τη σωστή εγκατάσταση του συστήματος κλπ. Όχι το Airbnb. Άρα λοιπόν το Airbnb δεν μπορεί να δαιμονοποιείται αυτομάτως, επειδή υπάρχει μια αστοχία. Το Airbnb, αν το σκεφτεί κανείς, τι είναι? Είναι το κτίριο στο οποίο γίνονται κάποιες διαμορφώσεις έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το κτίριο. Και πολλές φορές οι αναμορφώσεις αυτές δεν είναι αναμορφώσεις που τραυματίζουν το κτίριο. Πολλές φορές είναι αναμορφώσεις, είναι επεμβάσεις οι οποίες αναβαθμίζουν το κτίριο. Άρα λοιπόν, επειδή τώρα έχω ακούσει πολύ έτσι να τονίζεται το θέμα του Airbnb, μην στραφούμε στο Airbnb ως πρόβλημα. Όχι. Πρέπει να κοιτάξουμε το κτίριο αυτό καθ' αυτό ως χρήση. Το Airbnb είναι κατοικία. Mm-hmm. Όπως ήταν κατοικία για το μόνιμο κατοίκον. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι γίνεται με αυτό καθ' αυτό το κτίριο. Τι γίνεται τώρα? Πολλά από τα κτίρια απέτρινα, όπως είναι αυτά εδώ, είναι κτίρια τα οποία βάσει του νόμου, του κανονισμού, δεν χρειάζεται να κάνεις ελέγχους για να τον βαθμίσεις στατικά, εάν δεν κάνεις επεμβάσεις στην τυχοποιία αυτή καθ' αυτή. Αν κάνεις επεμβάσεις στην τυχοποιία, γιατί αυτή φέρει φορτίο, πας δηλαδή να ρίξεις ένα τοίχο, όχι υποχρεωτικά εσωτερικό λεπτό που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ξύλινος,
1: ναι,
0: αλλά περιμετρικά να ανοίξει ένα μεγαλύτερο παράθυρο, να ρίξεις ένα εσωτερικό τοίχο που να είναι παχύς όμως που να φέρει. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει μελέτη.
1: Γιατί αλλάζει στατικότητα.
0: Βεβαίως, πρέπει να αλλάζει στατικότητα του κτίριου αυτού.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις όπως πρέπει. Τώρα, εάν ένας ιδιοκτήτης θελήσει να το ενισχύσει, να το αναβαθμίσει, οπωσδήποτε μπορεί να το κάνει. Και μάλιστα ο κανονισμός είναι ευνοϊκός. Δηλαδή, του λέει αναβάθμισε το σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό.
1: Ενεργειακά,
0: όχι υποχρεωτικά.
1: Ενεργειακά.
0: Όχι στατικά, μιλάμε πάντοτε αντισεισμικά. Πάντοτε στατικά. Γιατί κοιτάξτε, η αντισεισμική ενίσχυση κτηρίου βοηθάει σε όλα.
1: Σωστά.
0: Βοηθάει και στην έκρηξη, ακόμα να καταλάβετε. Βοηθάει, ναι, ναι, και στην καθίζηση.
1: Λογικό.
0: Βοηθάει παντού.
1: Λογικό.
0: Γιατί ενισχύει το φορέας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτική αυτή η παρέμβαση στο φορέα για την ενίσχυση του μόνο εάν παρεμβαίνει στο φέροντα οργανισμό. Αν παρεμβαίνει στην τυχοποία ή αν θέλει να κάνει μια προσήκη από πάνω.
1: Ναι. Εσείς κύριε Σπυράκο, τι θα προτείνατε για να αποφύγουμε στο μέλλον ανάλογες καταστάσεις? Τι θα προτείνατε δηλαδή, τι θα προτείνατε στους ανθρώπους που έχουν τέτοιο κτίριο αλλά και στην πολιτεία, πώς να κινηθεί?
0: Κοιτάξτε, είναι η λύση στη θέση, στην περιπέτειση αυτή είναι απλή και φτηνή. Δηλαδή, πρώτον πρέπει να γίνεται σωστή εγκατάσταση. Σωστή εγκατάσταση σημαίνει ότι οι σωλήνες να μην περνάνε μέσα από τους τοίχους και τους τραυματίζουν, αλλά πρέπει να είναι περιορισμένες αυτοί οι σωλήνες και σωστά να τοποθετηθούν με κάποιο περίβλημα, ας πούμε, εύκαμπτο κλπ. Ώστε να μην τραυματίζεται το κτίριο αυτό καθ' αυτό. Είναι μια εγκατάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και εύκολα. Το δεύτερο και το ευκολότερο είναι η συντήρηση. Αυτή δεν στοιχίζει λιγότερο από 100 ευρώ. Καταλάβατε. 70-80 ευρώ στη συντήρηση. Αν λοιπόν πάει κανείς και το κάνει αυτό τον έλεγχο που απαιτείται ώστε να έχει τον εκνευτή και την βαλβίδα η οποία αυτόματα θα σταματήσει τη διαδρομή του φυσικού αερίου, δηλαδή με ένα κόστος αυτής της τάξης, δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα στο μέλλον. Έτσι απλά. Αυτό είναι η απλή λύση
1: δηλαδή,
0: και όλα τα άλλα είναι πιο δαπανηρά.
1: Ναι.
0: Κρίσιμα μεν, καλό να ενισχύσει το κτίριό σου σε σεισμό. ώστε να έχεις καλύτερη συμπεριφορά.

0: Τα πατώματα παίζουν μεγάλο ρόλο. Πρέπει να είναι και αυτά ισχυρά, γιατί πολλές φορές τα κτίρια είναι ξύλινα και είναι. Αλλά παίρνουν και φωτιά, αλλά και αυτά μπορείς να τα ενισχύσεις. Μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις τέτοιου είδους. Αλλά το φτηνότερο από όλα είναι αυτό που είπα προηγουμένως. 70-80 ευρώ για ένα λεπτό.
1: Κύριε Σπυράκο, θα τα ξαναπούμε και θα μιλήσουμε για τους σεισμούς και τη στατικότητα των κτιρίων και των δημόσιων κτιρίων κυρίως πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο με αθλητικά.

0: Ionian FM Stereo.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hotspot του ίντερνετ.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Η ώρα από τις καλύτερες ώρες της εκπομπής, έτσι δεν το συζητώ, είναι η ώρα των αθλητικών. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι απέναντι μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που λέει ένα γνωστό ραδιοφωνικό κλισέ, έχουμε τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Το συνώνυμο της αθλητικής ενημέρωσης στην πρωινή πτήση. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Έχουμε δύο μεγάλα παιχνίδια σήμερα. Mm-hmm. Έτσι. Το ένα είναι για το μπάσκετ, το άλλο είναι για το ποδόσφαιρο. Ξεκινήσουμε για το ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει την Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg. Θα γίνει εκεί, λοιπόν, είναι οι Γαλανόλες και εδώ και δύο ημέρες. Η πρεμιέρα της νίκησε 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι. Μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη που ήρθε με γκολ στο 95 από τον Τάσο Δουβίκα. Ήταν και μια νίκη, αν θες, αντάξια και της ποιότητας που έχει αυτή η εθνική και δεν είχε πάρει έτσι μεγάλα αποτελέσματα από τότε που σχηματίστηκε αυτό το σύνολο, το ποιοτικό σύνολο. Το άξιζε, λοιπόν, και το πήρε και με πολύ καλή ψυχολογία θα πάει να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, μια ποδοσφαιρική δύναμη στον κόσμο, η οποία έχει νέο προπονητή, τον Γιούργεν Κλοπ. Η Γερμανία, η οποία στην πρεμιέρα της ήρθε 1-1 με την Ολλανδία. Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος είναι και πάρα πολύ γνωστός, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είπε ότι είναι η πιο ποιοτική εθνική που υπήρχε ποτέ, με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Οπότε αυτό δίνει και μια παραπάνω αξία για τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Από αυτά που γνωρίζουμε, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια και ο Σέρβος προπονητής, η συνομιλία που έκανε προς τους παίκτες, δεν τους άφησε να δουν λίγο διαφορετικά το παιχνίδι. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί και η Γερμανία είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και αναζητά και αυτή έτσι μεγάλες νίκες για να μπορέσει να δέσει και πιο πολύ σαν ομάδα και με τον νέο τεχνικό, έτσι, ο οποίος είναι και καταξιωμένος. Σπουδαίο παιχνίδι, λοιπόν, αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η εθνική σε αυτή την πρόκληση, θα έλεγα εγώ. Οπότε θα το δούμε και αυτό και να αφήσουμε να πάμε λίγο στο μπάσκετ, όπου έχουμε έναν τελικό. Έχουμε τον τελικό του Super Cup, το οποίο διεξάγεται στο κλειστό του Περιστερίου. Στις 8 η ώρα, λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 93-80 την ΑΕΚ με σχετικά εύκολα, θα έλεγα εγώ. Είχε ξεφύγει και σε 20 πόντους η διαφορά, κάποια στιγμή μειώθηκε, αλλά εκεί ο νέος παίκτης Ολυμπιακός, Ζαν Μοντέρο, μίλησε, πήρε την ομάδα στις πλάτες του και δεν άφησε να μειωθεί παραπάνω αυτή η διαφορά, που ίσως έβαλε και 19 πόντους και έδωσε 5 ασίστ. Και επίσης ο Τόντα Χολ είχε επίσης 19 πόντους και πήρε 7 rebound. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την έκπληξη, θα την πούμε και έκπληξη, αν και έχει αλλάξει πολύ και ο ΠΑΟΚ, τα έχουμε ξαναπεί αυτά μαζί τη λέμα. Έχει νίκησε, λοιπόν, 84-82 τον Παναθηναϊκό Άκτεον, με τον Τέντι Όσμα να βάζει τρίποτο την εκπνοή της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έδειξε και αυτό στη δυναμική του. Είπαμε και χθες ότι είναι μια ομάδα EuroLeague ο ΠΑΟΚ, έτσι, με αυτά που έχει κάνει. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ είχε θέματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν κατάφερε να τα λύσει. Πήγε στο τέλος να γυρίσει το παιχνίδι με ένα τρίποντο του Σιλβέν Φρανσίσκο, που προηγήθηκε με 82-81, αλλά όπως είπαμε στην εκπνοή της αναμέτρησης, ο Τέντι Όσμαν έβαλε τρίποντο και έδωσε την νίκη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεκδικήσει ένα τίτλο μετά από σχεδόν 7 χρόνια. Έτσι, και αυτό είναι και κάτι πολύ μεγάλο και για τους ασπρόμαυρους. Είχε και επίσης ο Τέντι Όσμαν βοηθό μετά τους 18 πόντους που έβαλε, τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, ο οποίος έβαλε 15 πόντους. Να πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο και να κλείσουμε και να πούμε ότι έχουμε σήμερα αγώνες για τη Super League 2, η οποία περνάει στην τέταρτη αγωνιστική της. Στις 4 η ώρα έχουμε το Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσα. Στην ίδια ώρα η Λάρισα θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ Β. Επίσης την ίδια ώρα Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει τον Έστω Χρυσούπολης και ο Πανιώνης της Ζάκυνθο. Στις 5 η ώρα έχουμε το Ελλάς Τύρου Πύργο. Στις 6 και 4 το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Και να πούμε εδώ και λίγο γρήγορα τη μαθημολογία, έτσι, με τις πρώτες ομάδες. Η Μαρκό είναι η μοναδική που έχει πάρει τις νίκες. Τα 3 πρώτα παιχνίδια έχει 9 βαθμούς και από εκεί και πέρα ακολουθούν η Ελλάς Τύρου με 7, η ΑΕΛ με τους ίδιους πόντους, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνας επίσης με 7 βαθμούς.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρο Συστάκο, κυρίε και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κατεβάσουμε τροχού τώρα, γιατί ήδη η Τζούλη Τσίγκα είναι έτοιμη να παραλάβει μικρόφωνο. Για δύο ώρε ήταν μαζί σα η Τζούλη. Να ευχαριστήσω όλου και όλε εσά που ήσασταν μαζί μα αυτό το Σαββατοκύριακο στην πρωινή μα πτήση. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, αλλά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Παναγιώτη Χάλαρη, ο διοικητή, κρατέο διοικητή των Αϊτών Ηχοληπτών. Ρύθμιζε τον ήχο, κυρίε και κύριοι. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλη Κρυμπά, διάλεξε τα τραγούδια. Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον πιλότο σα, λέμε ο Σαντορινέο, ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό Κυριακή να έχετε. Μια πολύ καλή μέρα και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Κι αν τα προβλήματα δείτε να πλησιάζουν απειλητικά και τα γκρίζα σύννεφα να έρχονται, εσείς τι θα κάνετε? Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και με ηθικό ακμεότατο θα μπορέσετε να βρείτε τη λύση ό,τι κι αν σας συμβεί, αδέρφια μου, με ψηλά το κεφάλι. Καλημέρα, αδέρφια!

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί. Και φυσικά, στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Μπορεί να έχει. Ακραία φαινόμενα δεν προβλέπονται. Περισσότερο θα επικεντρωθούν οι καταιγίδες στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Πάντως χθες είχαμε προβληματάκια στη Σκιάθο, ας πούμε, όπου πλημμύρισαν οι δρόμοι από την καταρακτώδη βροχή. Σε περιοχές κεντρικής και βόρειας Εύβοιας είχαμε πλημμύρες στο Δήμο Ψαχνών, στα Κύθυρα. Πάνω από 130 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε μια ώρα στη Σκιάθο, έτσι. Προβλήματα από νερό, διακοπές ρεύματος σε περιοχές του νησιού. Και φαίνονται, υπάρχουν εικόνες με τους δρόμους να έχουν γίνει ποτάμια, με φερτά υλικά να κατακλείζουν τους δρόμους, να δυσκολεύουν τις μετακινήσεις. Σήμερα είπαμε προσοχή σε σποράδες, Εύβοια, Βόρειο-Ανατολική Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο και σε κάποιες από τις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Όπως μας τα έλεγε ο κύριος Λαγουβάρδος χθες δηλαδή, ακριβώς. Αύριο καλύτερα, είπαμε θα στεγνώσουμε αύριο, δεν έχει βροχούλες τόσο, θα έχει περισσότερη ηλιακάδα, βοριαδάκι θα διατηρηθεί, εντάξει, καλά θα είναι. Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά, δηλαδή στην Αθήνα σήμερα θα φτάσει μέχρι 23 βαθμούς, για να καταλάβετε. Και σε ορισμένες περιοχές της χώρας είχαμε πολύ χειμωνιάτικες θερμοκρασίες, από 6 ως 8 βαθμούς χθες. Αυτά είναι απλή καθημερινότητα, η καθημερινότητα του καιρού που επηρεάζει και τη ζωή μας σε ένα βαθμό, όμως από προχθές ζούμε στη σκιά μιας τραγωδίας, της τραγωδίας στην Πλάκα με 6 θύματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα ακόμα και κυρίως τα αίτια της έκρηξης. Όλα φαίνεται μέχρι στιγμής να δείχνουν ότι υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε κάποια από αυτά τα ερωτήματα σήμερα με τις συνδέσεις που θα έχουμε. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Είναι στιχομηθείες μας, θα τις πάμε ως τις 11 μαζί. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει πάντα μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Μας μεταφέρει και τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο για να τα σχολιάσουμε, αλλά μπορείτε να τα στείλετε και γραπτός απευθείας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11. We'll be right back.

περιμένουμε νέες αυξήσεις στα καύσιμα από τώρα, από την εβδομάδα που μας έρχεται, γιατί σήμερα, ας πούμε, αυξήσεις στη Χονδρική, που σημαίνει ότι θα μετακυλιστούν στη Λιανική, και καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Δηλαδή, από εκεί που για τη βενζίνη η χονδρική τιμή είναι στα 2,021, από την Τρίτη θα πάει στα 2,027, που σημαίνει ότι στην Αγγλία μπορεί να πάει στο 2,30, με όλες τις επιβαρύνσεις που έχει. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τον ντίζελ κίνησης. Και εγώ να θυμίσω αυτά που μας έλεγε χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο κ. Ραυτόπουλος, εδώ στην εκπομπή μας, υποστηρίζοντας το αίτημα για άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν χρειάζεται καμία έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξε ο κ. Ραυτόπουλος. Όσο για το επιχείρημα ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων στο κράτος από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό, είπε ότι τα έσοδα αυτά έχουν υπερκαλυφθεί λόγω της ακρίβειας, γιατί έβγαζε, όταν η βενζίνη πολλούνταν 1,60 ή 1,70 ευρώ ανά λίτρο, ο προϋπολογισμός είχε προβλέψει τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με βάση αυτή την τιμή. Τώρα που έχει φτάσει 2,10 στην Αθήνα, γιατί στην περιφέρεια είναι πολύ παραπάνω η τιμή της βενζίνης, τα έσοδα αυτά έχουν φουσκώσει πολύ, άρα υπάρχει περιθώριο να μειωθούν κάπως τα κρατικά έσοδα, γιατί έχουν ήδη υπερκαλυφθεί αυτή τη στιγμή. Και μας θύμισε ότι από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο 11 ευρωπαϊκές χώρες μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς καμία έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ακρίβεια τώρα δημιουργεί ασφυξία στους πολίτες, δημιουργεί και καυγάδες μεταξύ των κομμάτων. Να είναι άραγε, γιατί υπάρχουν τα κόμματα του Κακομοίρη και τα κόμματα του Νοικοκύρη, όπως είπε ο κύριος Θεοχάρης, ο υπουργός εξωτερικών. Δεν ξέρω. Κι αν ναι, ποιος είναι ο Κακομοίρης, ρε παιδιά? Ο Κακομοίρης είναι εμείς, δηλαδή όλος ο κόσμος που υποφέρουμε από την ανωδική κούρσα των τιμών. Εμείς είμαστε μάλλον Κακομοίριδες. Άσε που είμαστε και μίζεροι, όπως μας έχει κατηγορήσει άλλος υπουργός της κυβέρνησης στο παρελθόν. Και κακομοίριδες και μίζερ, μάλιστα. Σε άλλα νέα τώρα, ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία υπό όρους και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Γιατί, όπως είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτοί ιτώνται πολύ άσχημα. Εμείς κερδίζουμε τρομερά. Νάτος ο άνθρωπος, ούτε κακομοίρης ούτε μίζερος. Λέει καθαρές κουβέντες, όπως ότι θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά μετάλλει από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις εκλογές του Νοεμβρίου, όχι ότι ως τότε θα σταματήσουν δηλαδή. Και το Ιράν απάντησε χθες ότι ούτε εμείς υποχωρούμε για το Ορμούζ, περιμένουμε τους μεσολαβητές. Και οι πόλεμοι συνεχίζονται κάπως έτσι, όπως και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Και τα θύματα είναι πάντα οι άμαχοι. Σε άλλα σοβαρά, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κύριε Γεραπετρίτης και Φιντάν, είχαν μια ολιγόλεπτη συνάντηση έτσι στο πόδι χθες, μη προγραμματισμένη, στη Νέα Υόρκη, αλλά είπαν ότι καλό είναι άμεσα να κάνουν ένα κανονικό ραντεβού, να τα ξαναπούν κανονικά. Και αλήθεια είναι καλό αυτό. Αλήθεια είναι καλό να μιλάνε μεταξύ τους οι αξιωματούχοι των δύο πλευρών. Αλήθεια είναι καλό να γίνονται αυτές οι

Μανάκη, πρώτες καλημέρες. Εδώ από τη Χίο είναι η πρώτη. Ο Παναγιώτης επαναφέρει το θέμα των φοιτητών που δεν έχουν πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Και αυτά στοιχίζουν, λέει, σαν να παίρνεις ταξί. Βοηθήστε τους φοιτητές μας, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, το είχαμε πει και πέρυσι. Το είχαμε κάνει θέμα. Τι να σου πω. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα, αν επιτρέψει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης να πάμε, γιατί δεν θέλει να το ρίξει. Έλα Παναγιώτη, σε παρακαλώ.

Αυτή είναι η φωνή της Άννας Βύση πριν από πολλά πολλά χρόνια, εκεί κάπου στο ξεκίνημα της καριέρας της, σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, σε στίχους Δημήτρη Ατρόπουλου και μουσική του Μανώλη Μικέλη. Η Μεθυσμένη Πολιτεία λοιπόν ήταν και στο ομώνυμο σύριαλ για τους πολύ παλιούς, το λέω. Χθες λοιπόν, πολλά χρόνια μετά, η Άννα Βύση επιβεβαίωσε ότι είναι στάρ, ρε παιδί μου, πραγματικά. Δηλαδή, άσχετα αν κάποιος έχει για αγαπημένα τα δικά της τραγούδια ή όχι, πάνω από 90.000 άνθρωποι έφτασαν στο ΆΚΑ, παρά την βροχή που είχε προηγηθεί και το φόβο νέας βροχής το βράδυ, και έκανε μια θεαματική είσοδο η ίδια, κατέβηκε από ψηλά μέσα σε ένα φωτεινό στεφάνι, επιβεβαιώνοντας αυτό που λέμε, ότι είναι στάρ.

που τα λέμε, μόνο ο Πάπας μάζεψε περισσότερο κόσμο από τη Δύση χθες στο Παρίσι, που συγκεντρώθηκαν περίπου 700.000 άνθρωποι, κοσμοπλημμύρα στο κέντρο του Παρισιού για τη λειτουργία του Πάπα. Ενώ την Παρασκευή το βράδυ πήγαν στο Stade de France να τον δουν. Χθες ο Πάπας Λέων χωροστάτησε και σε λειτουργία στην Παναγία των Παρισίων. Πανικός

0: πάμε εμείς στην πολύ οδυνηρή πραγματικότητα αυτή της τραγωδίας στην Πλάκα. Έχουμε 6 ανθρώπους νεκρούς. Ανασύρθηκαν χθες οι σωροί τους μετά από 32 ώρες προσπαθειών της ΕΜΑΚ. Ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στο δεύτερο όροφο του πολύ παλιού, είναι η αλήθεια, κτίριου στην Πλάκα. Και στον πρώτο όροφο έμεναν 2 ζευγάρια Αμερικανών τουριστών. Ήταν ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης αυτό. 4 άνθρωποι νέοι. Το ένα ζευγάρι ήταν σε μήνα του μέλητος. Το άλλο ζευγάρι ήταν συγγενικό με το πρώτο και η γυναίκα ήταν έγκυος. Όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, χωρίς να υπάρχουν επίσημα πορίσματα ακόμα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ότι υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Υπήρχαν και κάποιες πληροφορίες, λέει, από κατοίκους ότι είχαν διαπιστώσει μια οσμή τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο και η πυροσβεστική αλλά και ο Δήμος Αθήνας είπαν ότι δεν είχαν επίσημες καταγγελίες γι' αυτό. Για κάτι τέτοιο. Ένα χρόνο νωρίτερα πάντως τα μέλη της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας ανησυχίες για τα παλιά δίκτυα ίδρευσης φυσικού αερίου, ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Είναι μια περιοχή με πάρα πολύ παλιά σπίτια, αλλά και τις ανησυχίες τους για το αν συμβεί κάτι, πώς θα υπάρξει εκένωση σε τόσο δύσκολο, ένα τόσο δύσκολο αστικό τοπίο όπως είναι η Πλάκα. Για διαρροή του αερίου μίλησε και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο Ευθύμης Λέκας, αλλά και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Είπε μάλιστα ο κ. Δούκας ότι ήταν μάλλον εκτεταμένη διαρροή με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και προκάλεσε τόσο ισχυρή έκρηξη ώστε να ισοπεδώσει το κτίριο και να καταπλακωθούν 6 άνθρωποι. Υπάρχουν σοβαρές ζημιές στα γύρω κτίρια. Θα ελεγχθούν τα διπλανά κτίρια για να διαπιστωθεί αν έχει, αν είναι, πώς είναι η κατάσταση στατική τους αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και ζημιές σε κτίρια που βρίσκονται πιο μακριά. Όλα αυτά θα ελεγχθούν. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού ψάχνουν για τη διαρροή αερίου από το δεύτερο όροφο, πιθανότατα λένε, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με το μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον κύριο Χριστοδουλίδη, να δούμε λίγο πώς μπορεί να λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία με το αέριο. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς.
0: Σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στο ευνίδιο αίτημά μας, αλλά εδώ δεν θα μιλήσουμε πια για ακρίβεια και για ρεύμα και καύσιμα, θα μιλήσουμε για μια τραγωδία.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, αν όντως υπήρχαν επίσημες καταγγελίες, δεν ξέρω αν αυτές έχουν επιβεβαιωθεί. Προκύπτουν διάφορα ερωτήματα. Πότε, ας πούμε, για παράδειγμα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες? Ανέλαβε κανείς να διερευνήσει αυτές τις αναφορές ή πήγαν σε κάποιο σιρτάρι? Έγινε αυτοψία, ας πούμε, και τεχνικός έλεγχος?
0: Αυτό τώρα, κοιτάξτε εδώ. Εδώ και ο Δήμος Αθήνας λέει ότι εμείς δεν είχαμε λάβει αναφορά για κάτι τέτοιο, αλλά και η πυροσβεστική κάτι τέτοιο είπε.
1: Ναι, πού είχαν γίνει καταγγελίες? Στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα? Δεν ξέρω αυτό. Mm-hmm. Γιατί εγώ είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm, με ονόματα κιόλας, με ημερομηνίες, που είχαν τα διαδραστικά των καταγγελιών.
0: Ότι υπήρχε οσμή φυσικού αερίου.
1: Ναι, ότι υπήρχε οσμή, mm-hmm, φυσικού αερίου, ότι γενικά η περιοχή είναι προβληματική από πλευράς όχι μόνο δικτύων αερίου αλλά και αποχετευτικού, παλιά κτίρια τα οποία μένει να δούνε αν η στατική τους επάρκεια είναι ικανή για να κρατηθούν σε κάποιο σεισμό, γιατί ξέρετε που αυτά είναι παλιά κτίρια,
0: όπως ξέρετε, βέβαια, ναι.
1: Και πολλές φορές γίνονται και ανακαινήσεις για να γίνουν Airbnb, πάρα πολλά, ναι, αλλά γίνεται μόνο ένα αρετούς στις όψεις, δεν γίνεται και έλεγχος στατικής επάρκειας με τις αλλαγές που γίνονται εσωτερικά του κτίριου, και δεν ξέρω και κατά πώς θα ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες όταν βάζουν και φυσικό αέριο, ποιος τις ελέγχει, αν είναι κατάλληλα διαμορφωμένες σε ένα παλιό υφιστάμενο κτίριο, πόσο αντέχουν τα συστήματα για να λειτουργούν με αξιοπιστία και ασφάλεια. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία, εντάξει, νομίζω ότι και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να αναλάβουν κάποια δράση, ειδικά στην περιοχή της Πλάκας που είναι και παλιά τα κτίρια και έχουν γίνει και πολλές ανακαινήσεις.
0: Μα είχε σε αυτό η γενική προειδοποίηση, υπήρχε από την Επιτροπή Κατοίκων Πλάκας. Δηλαδή για τη συνολική κατάσταση των δικτύων.
1: Ναι, αλλά όταν υπάρχει μια προειδοποίηση, εκεί που υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δηλαδή δεν μπορεί αυτοί ξαφνικά σηκώθηκαν ένα πρωί και είπαν ότι εδώ εμείς το κίνημα της Πλάκας θέλουμε απλά να καταγγείλουμε κάτι το οποίο έτσι.
0: Οι άνθρωποι δεν κατήγγειλαν καν, ζήτησαν να γίνουν έλεγχοι. Αυτό ζητούσαν από την αρχή. Δηλαδή σε όλα τα δίκτυα και στο ίδρυυσης και τα λοιπά.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Εγώ τώρα θέλω να πάω σε πιο συγκεκριμένα στο φωνικό δυστύχημα. Εάν ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου, ο οποίος έχει δεσμοθετηθεί το 2012, έχουν περάσει περίπου 14 χρόνια και δεν έχει επικαιροποιηθεί καθόλου, κακός για μένα, αλλά αυτό το αφήνω σε παρένθεση. Δεν μπορεί να μην προβλέπει υποχρεωτική τοποθέτηση ανιχνευτών αερίων σε οικιακούς χώρους που έχουν τοποθετηθεί συσκευές αερίου. Δηλαδή, δεν προβλέπεται να υπάρχει ανιχνευτής αερίου που όταν αντιλαμβάνεται μια διαρροή αυτόματα να δίνει εντολή να κλείνει η ηλεκτρομαγνητική βάνα για να διακόπτεται η ροή του αερίου προς τη συσκευή. Να υπάρχει υποχρεωτικότητα σε αυτό μόνο στα λεβιτοστάσια και όχι σε χώρους οικιακούς που έχεις κουζίνες, τζάκια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, μόνο ας πούμε και στα βραχυχρόνια μίσθωσης, μόνο ανιχνευτής καπνού είναι υποχρεωτικός.
1: Ναι, άλλο πράγμα.
0: Εντελώς άλλο.
1: Είναι άλλο εντελώς πράγμα. Άλλο. Μιλάω εγώ τώρα για ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Το οποίο βαράει το αλάρμ παράλληλα με ηχητική σήμανση και όταν η συγκέντρωση του αερίου είναι πάνω από ένα ποσοστό περιεκτικότητας και δίνει εντολή να κλείσει η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ώστε να μην αφήνει να περνάει αέριο όταν εντοπίσει αυτή την διαρροή. Αυτό έπρεπε να είναι όχι μόνο στα λεβιτοστάσια των κτηρίων αλλά έπρεπε να είναι σε όλους τους οικιακούς χώρους που έχουν τέτοιες συσκευές. Ενώ ο κανονισμός προβλέπει για επαγγελματικούς χώρους, επαγγελματικές κουζίνες κλπ. Δεν προβλέπει όμως για τις οικιακές καταναλωτές.
0: Στο εξωτερικό υπάρχουν, κύριε Χρυστοδουλίδη.
1: Ορίστε.
0: Στο εξωτερικό, σε χώρες που χρησιμοποιούν εκτεταμένα το φυσικό αέριο, υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί.
1: Αυτό για τις κατοικίες δεν το ξέρω να σου πω, αλλά εγώ που έμενα στις Βρυξέλλες, το σπίτι μου είχε, να ξέρετε.
0: Ναι. Άρα σε αρκετά υπάρχουν προφανώς.
1: Ναι, δηλαδή σε μένα όταν νίκιαζα ένα σπίτι στις Βρυξέλλες και είχα συσκευή αερίου, κουζίνα δηλαδή, υπήρχε και ανιχνευτής αερίου.
0: Ναι, το λογικό είναι να υπάρχουν. Τι να λέμε τώρα.
1: Μα να σας πω κάτι. Πόσα δυστυχήματα έχουν γίνει τελευταία 15-20 χρόνια από τότε που άρχισε στην Ελλάδα να υλοποιείται, να εγκαθίσταται τέτοια συστήματα φυσικού αερίου, δηλαδή δίκτυα φυσικού αερίου με οικιακές καταναλώσεις. Πάρα πολλά, πάρα πολλά αντικείμενα. Σας θυμίζω το 2022 στη Συγκρού. Για να μην σας πω άλλες περιπτώσεις που έχουν γίνει σε παιδικά, σε σχολεία, σε ξενώνες. Δηλαδή κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να το δει η πολιτεία λίγο πιο σοβαρά. Αυτό δηλαδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι από την προαιρετικότητα πρέπει να περάσουμε στην υποχρεωτικότητα των θεμάτων ασφαλείας.
0: Σωστό, λογικό, απόλυτα λογικό είναι αυτό που λέτε.
1: Έτσι το καταλαβαίνω δηλαδή. Εγώ τι πιστεύω ότι συνέβη, αν θέλετε, τη δικιά μου εκτίμηση και τη δικιά μου εμπειρία. Προφανώς υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου από την εσωτερική εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου που υπήρχε στο δεύτερο όρφο, γιατί από ό,τι είπε ο ιδιοκτήτης του Airbnb δεν είχε φυσικό αέριο το Airbnb, το είχε διακόψει εδώ και χρόνια, οπότε πάμε τώρα στον δεύτερο όρφο που έμενε αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η διαρροή ξεκίνησε αργά την προηγούμενη μέρα το βράδυ και σιγά σιγά συγκεντρώνονταν το αέριο μέσα σε ένα κλειστό σπίτι, σε ένα κλειστό δωμάτιο, χωρίς να αερίζεται, καταλαβαίνετε, διότι έκανε κρύο το βράδυ και ήταν κλειστά τα παράθυρα, ας πούμε. Και όταν ένας εκ των δύο ενίκων αντελήφθηκε μέσω της οσμής ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί ξέρετε, το φυσικό αέριο σε πρωτογενή κατάσταση τη φύση δηλαδή, είναι άοσμο.
0: Ναι.
1: Όμως όταν προορίζεται για εμπορική χρήση, mm-hmm. αναμειγνύεται με μια χημική ουσία, μια μερκαπτάνη, ας το πούμε, η οποία προσδίδει αυτή τη δυσοσμία που ξέρουμε όλοι, ο παραδείγματος όπως το γκαζάκι, όταν το ανοίγεις και πριν ανοίξει η φλόγα,
0: ναι, ναι.
1: δεν
0: έχει μια μυρωδιά.
1: Ναι, βέβαια. Έντονη, ας το πούμε, έτσι, mm-hmm. δυσάρεστη κτλ. Οπότε εκεί είχε μαζευτεί αρκετή ποσότητα αερίου, ανοίγοντας κάποιο ηλεκτρικό διακόπτη ή το φως για να δει τι γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι όταν είναι η συγκέντρωση πάνω από 5% και κάτω από 15% κατόγκο εννοώ η αναλογία,
0: παρουσία
1: ενός πυκνήρα, ακόμα και ενός ηλεκτρικού διακόπτη, μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Δηλαδή mm-hmm. το μείγμα γίνεται εκρηκτικό σε αυτή την αναλογία.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι πιστεύω ότι τώρα έφταιγε η συσκευή, δεν ξέρω τώρα αν ήταν αυτόνομο λεβιτάκι εντός του σπιτιού mm-hmm. ή ήταν μια μαγειρική συσκευή αερίου και υπήρχε κάποια αστοχία σε κάποια ασφαλιστική δικλίδα, γιατί εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος γι' αυτό, όλες οι οικιακές συσκευές αερίου είναι πιστοποιημένες, έχουν ελεγχθεί, έχουν δοκιμαστεί και φέρουν όλα τα προβλεπόμενα, όλες τις προβλεπόμενες αυτοματιστικές διατάξεις ναι. για να σταματήσουν την οποιαδήποτε ροή αερίου σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτό το οποίο νομίζω ότι μπορεί να έχει γίνει είναι να υπήρχε μια φορά ένα τσάκισμα, ας το πούμε, mm-hmm. ή και ακόμα μια διάβρωση του ΕΦΚΑΜ του σωλήνα που συνδέεται από το σταθερό σωλήνα το παροχικό προς τη συσκευή. Εκεί να υπήρχε κάποια διαρροή, δηλαδή ο σωλήνας που συνδέει τη συσκευή, ενώ καταλάβατε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και από εκεί σιγά σιγά να ξεκίνησε η διαρροή, όπου εξαπλώθηκε σε όλο το δωμάτιο, σε όλο το σπίτι σιγά σιγά, οι άνθρωποι κοιμόντουσαν το βράδυ, κάποια στιγμή κάποιος ξύπνησε εκείνη την ώρα γύρω στις 7 από ό,τι ήταν, μυρίζοντας έντονα, πήγε να δει την, ανάψει το φως και συνέβη το μοιραίο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δικιά μου υπόθεση. Έτσι.
0: Αυτό είναι μια πολύ λογική υπόθεση πάντως. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, 32 λεπτάκια μετά τις 9, με μικρή καθυστέρηση, αλλά είναι προηγούνται οι εξελίξεις και κυρίως αυτό που συνέβη στην Πλάκα. Και έπεται η βόλτα μας στο περίπτερο για να δούμε τον κυριακάτικο τύπο. Ξεκινάω με την απογευματινή. Διπλό συναγερμό για καύσιμα και τροφίματα. Σενάρια πολέμου που εξετάζει η κυβέρνηση σε οικονομία και βουλή. Οι επαφές του Μαξίμου με τα δηληστήρια, οι βουλευτές που χτυπάνε καμπανάκια και το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι αν δεν βρεθεί άκρη με την Ευρώπη, η Ελλάδα θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Κρίσιμος μήνας ο Οκτώβριος, καθώς μέρος του αυξημένου κόστους παραγωγής και διακίνησης θα περάσει σταδιακά στον καταναλωτή. Δεδομένες οι ανατιμήσεις σε φέτα και ψωμί, γράφει απογευματινή. Πάει και το ψωμοτήρι εν ολίγης, δηλαδή. Συνεχίζω με την απογευματινή. Η ακροδεξιά συντονίζεται και ροκανίζει την Ευρώπη. Από τη Γερμανία μέχρι τη Γαλλία και από την Αυστρία μέχρι την Ισπανία, κόμματα της εθνικιστικής, λαϊκιστικής ή ριζοσπαστικής δεξιάς ανεβαίνουν και δημιουργούν δύσκολα σενάρια για το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα Υόρκη, ο Μητσοτάκης φέρνει deals και τα data centers. Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες χρηματοδοτούν νέα κέντρα στην Ελλάδα. Αλέξης Τσίπρας, rebranding με διαπλοκή και αντιφάσεις. Και όλα τα πρόσωπα που ετοιμάζει για την Ελλάς. Καραμανλή Σαμαράς, εκείνοι που τους ενώνουν και τους διχάζουν. Η κβαντική, η ιατρική και τα άλλα ματζούνια. Τρεις καθηγητές εξηγούν στην απογευματινή. Κύκλωμα με σκευάσματα και υπνοτιστές που δρούσε το 2012. Ψάχνουν τώρα οι αρχές. Από την Daily Mail, η ισόβια μάχη και ο χαμός του Πρίσλεϊ, οι αποκαλύψεις για την απεξάρτηση και ο ρόλος της Σίντι Κρόφορντ. Ο Δοστρωτήρας, στο μυαλό του ξεχωριστού Νίκου Καρβέλα, με ροκ φιλοσοφία και θεωρίες που προκαλούν. Και από τα σπορ, η επέλαση των Center Four, οι Έλληνες κανονιέριδες έτοιμοι να γράψουν ιστορία. Πάμε στο βήμα. Οι 7 πληγές της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων καίνε κυβερνήσεις και καταναλωτές. Η διπλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, ο φαύλος κύκλος του πληθωρισμού, τι τρομάζει αγορές και οικονομίες, οι αναλύσεις δεξαμενών σκέψης και ειδικών τμήματων διεθνών οίκων και επενδυτικών τραπεζών εν μέσω εκλογικών αναμετρήσεων. Εναλλακτικές θεραπείες, τα αποκαλυπτήρια μιας σκοτεινής βιομηχανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο βήμα, δεν έχουμε μελέτες, υπάρχει κίνδυνος. Ο τζίρος του ενός δισεκατομμυρίου, οι 25 πλάσμα αφαιρέσεις το μήνα, κβαντική ιατρική χωρίς άδειες, ο γκουρού Ντίπακ Τσόπρα, τι είναι πραγματικά η αναγεννητική ιατρική. Η κυβέρνηση υποβαθμίζει, ανεξάρτητη αρχή ψάχνει τηλέφωνα αξιωματούχων και πολιτών στο παζάρι των data brokers. Πάμε στην Αυγή. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, στα 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη. Μας το έλεγε και ο κ. Αυτόπουλος εδώ, αυτό χθες. 25.000 ευρώ το χρόνο χρειάζεται μια μέση οικογένεια στην Αττική. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ανώτατο περιθώριο κέρδους στη διείληση, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα 4 συν 1 σενάρια για το σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διωκόμενο Νετανιάχου. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωγραφία και την κτηνοτροφία, στόχος η ενίσχυση του παραγωγού. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας της Κουμουντούρου από το Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και στο Γεωργιάτη. Ο ελεύθερος τύπος, να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα-Βενεζουέλα, τι δηλώνει πρώην υπουργός του Μαδούρο στον Ιάσονα Πιπίνη. Οι 5 fake και επικίνδυνες θεραπείες εναλλακτικής ιατρικής, οι τσαρλατανισμοί και οι απάτες πίσω από τις υποσχέσεις για αιώνια νεότητα. Τα μέτρα για τα καύσιμα και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αλλάζει σε υπερορίες και αποζημιώσεις στο δημόσιο. Η επιστροφή Χάρη Μέγκαν και η Νταϊάννα που στοιχιώνει τον Μπάκινγχαμ, αναβρασμό στη βασιλική οικογένεια.
Κυριακάτικη κόντρα, περιοδίες σε όλη τη χώρα, αρχίζουν Μητσοτάκης και Τσίπρας με σκληρό ροκ. Ανοίγει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, ακρίβεια, ενεργειακή κρίση και εθνικά θέματα. Θέσεις μάχης λαμβάνει το Δίπολο με φόντο τις κάλπες, με τον πρώην Πρωθυπουργό να κοντράρει ανοιχτά το Μαξίμου και να παρουσιάζει το κυβερνητικό του πρόγραμμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αίμα με το σταγονόμετρο SOS από τα νοσοκομεία. Μαλλιά κουβάρια σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για την αλαζονία των υπουργών και τους καλαμοκαβαλάριδες. Η καθημερινή της Κυριακής, η ακρίβεια από την Αγγλία στο ράφι, σε ποια είδη τροφίμων θα χτυπήσει το πρώτο κύμα ανατιμήσεων τον επόμενο μήνα, SOS από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Οι κυνηγοί των λιμάτων στην πίσω αυλή της Αττικής υψώνονται καθημερινά νέα βουνά από μπάζα. Εκεί περιπολεί η νεοσύστατη ομάδα απόρριψης αποβλήτων της αστυνομίας. Υγεία και ευεξία, τα αντίδοτα στη διάσπαση προσοχής και στα άδυτα της Καρνεάδου, ο Σαμάνος και η πιστή του. Το παρόν, χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια, εφιαλτικές οι προοπτικές για χιλιάδες νοικοκυριές στη χώρα. Αμήχανη κυβέρνηση επιχειρεί με ημίμετρα να αναχαιτήσει τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, ανησυχία στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας για τις επιπτώσεις εν ώψη εκλογών. Προσβλέπουν στο Βενιζέλο ο κρίσιμος ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας, το μεγάλο παζάρι για την ευρωπαϊκή διαφυγή Μητσοτάκη με παράκαμψη της Κοβέση, πανικό στην Ευρώπη για το πετρέλαιο, τα μέτρα που ετοιμάζει η Κομισιόν και οι δύο άσοι του Σαμαρά αισιοδοξεί ότι θα του δώσουν διψήφιο ποσοστό στις εκλογές, ετοιμάζει έκπληξη με συσάχθεια. Και επίσης από το παρόν, με 400-800 ευρώ το μήνα τη βγάζουν πάνω από 1.000.000 συνταξιούχοι. Εφιαλτικά τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος. Πάμε στο πρώτο θέμα. Χαμός πιο δεξιά από τα δεξιά, έρχονται τα πάνω κάτω και τα μέσα έξω, γιατί δεν ανακοινώνει το κόμμα ο Σαμαράς. Η φήμη είναι πιο αποτελεσματική από το γεγονός. Τι συμβαίνει με τον Κασιδιάρη και την Καριστιανού. Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό, στοιχεία σοκ για το ποτάμι της Αθήνας, ψοφάνε τα ψάρια από έλλειψη οξυγόνου. Το θρίλερ του Μαζονάκη, τα 42 μοιραία λεπτά, τι του έδωσαν να πάρει τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. 80 χρόνια μετά, οι Ελληνίδες του Auschwitz στα πρακτικά της δίκης της Νιρεμβέργης. Η Real News πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Υπόθεση Μαζονάκη, ρεμπελά που βρήκαμε. Η Real αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Φωνική έκρηξη στη Βιολάντα. Απέλυσαν όσους μίλησαν. Την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές αποκαλύπτει νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, διάταξη πλυντήριο για τους ενόχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψη πως ξεπλένονται οι ποινικές ευθύνες των χιλιάδων παραγωγών που εισέπραξαν κοινοτικό χρήμα. Στην Ευρωβουλή το θέμα της πτήσης του τουρκικού ντρόουν. Υπόθεση θανάτου Μαζό, το δίκτυο φωτιά της Οδού Καρνεάδου και η αφέντρα Άνεστησιολόγος.

Η εφημερίδα Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας Κυριάκου, Άγριο Παρασκήνιο, με φόντο την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, κορυφή του Παγόβουνου, το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ταΐζει τη Singular Logic και ο Χάρης Δούκας στο φως έγγραφο ντοκουμέντο. Λύστε τα μόνοι σας μακριά από τον ΟΗΕ, το μήνυμα Τραμπ, Ερντογάν και Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Η Μακεδονία, τα νέα ονόματα και τα πανέλα στα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της κεντρικής έπραξαν κοινοτικό χρήμα. Στην Ευρωβουλή το θέμα της πτήσης του τουρκικού ντρόουν. Υπόθεση θανάτου Μαζό, το δίκτυο φωτιά της Οδού Καρνεάδου και η αφέντρα άνεστη Σιολόγος.

Η εφημερίδα Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας Κυριάκου, Άγριο Παρασκήνιο, με φόντο την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, κορυφή του Παγόβουνου, το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Τα Easy τη Singular Logic και ο Χάρης Δούκας, το φως έγγραφο ντοκουμέντο. Λύστε τα μόνοι σας μακριά από τον ΟΗΕ, το μήνυμα Τραμπ, Ερντογάν και Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Η Μακεδονία, τα νέα ονόματα και τα πανέλα στα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Πώς έγγραφο ντοκουμέντο. Κλείστε τα μόνοι σας μακριά από τον ΟΗΕ, το μήνυμα Τραμπ, Ερντογάν και Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Η Μακεδονία, τα νέα ονόματα και τα πανέλα στα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας. Σχεδόν έτοιμες οι λίστες της Νέας Δημοκρατίας, ψάχνουν και ψάχνονται ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης να μπει τέλος στο αυτόφορο για το 80 decibel σε καφέ μπαρ. Τι ζητάμε παρέμβασή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση της χορύπανσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω διοικητικών κυρώσεων. Στα 1.820 ευρώ το μήνα η μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών για αγορές το 2025.

0: Και ενώ με βομβαρδίζετε με μηνύματα για τη μεταφορά των φοιτητών από τη Χίο, είπαμε, ισχύει, θα κοιτάξουμε να το ξανακάνουμε θέμα κι εμείς. Έχετε δίκιο. Είναι πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει από φοιτητές από την Χίο. Λογικό, ξεκίνησε πάλι η ακαδημαϊκή χρονιά, οπότε αντιμετωπίζεται και πάλι το πρόβλημα. Για να δούμε και ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, που είναι το πώς παλεύουν πολλοί να διατηρήσουν την πρώτη τους κατοικία έχοντας δάνεια και κινδυνεύοντας ανά πάσα στιγμή να βγει το σπίτι τους στο σφυρί. Υπάρχει λοιπόν ο εξοδικαστικός συμβιβασμός που δημιουργείται εδώ ένα ερώτημα, αν όντως μπορεί να σώσει τα σπίτια από τον πληστηριασμό ή αν όντως μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά ως εργαλείο για να δοθεί ένα κομμάτι διαγραφής χρεών κτλ. Έχει αλλάξει λίγο ο εξοδικαστικός συμβιβασμός και η νέα ρύθμιση ισχύει από τις 21 του Σεπτέμβρη, εδώ και λίγες μέρες δηλαδή. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε στην πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, γιατί είναι από τις ενώσεις που χειρίζονται, ασχολούνται πάρα πολύ με αυτά τα θέματα, να δούμε τελικά αν όντως προσφέρει λύσεις στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το δάνειό τους και αντιμετωπίζουν και τον κίνδυνο του πληστηριασμού. Κυρία Καλαποθαράκου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Επίσης και καλή εβδομάδα να έχουμε, μακάρι.
1: Επίσης.
0: Προσφέρει τελικά, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ή αν όχι, ποια είναι τα τροτά σημεία του?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών και ως δεύτερη ευκαιρία που έχει εμφανιστεί και ισχύει ως εργαλείο από το 2020, εδώ δηλαδή και 6 περίπου χρόνια, παραμένει ένα εργαλείο στο οποίο οι εταιρείες διαχείρισης και οι τράπεζες, οι services όπως λέμε, και οι τράπεζες διατηρούν τον πλήρη έλεγχο. Αυτές καθορίζουν δηλαδή τα όρια της υποχώρησής τους, τι θα αποδεχτούν, τι δόσεις ζητούν να ρυθμίσουν, να εισπράξουν και να ρυθμίσουν, ποιο είναι το υπόλοιπο του χρέους, ξέρετε τι επιτόκια θα επιβάλλουν κλπ. Κλπ. Ναι, ναι. Δηλαδή ο καταναλωτής είναι σε απόλυτα μειονεκτική θέση και δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Με βάση το εργαλείο δηλαδή το οποίο ισχύει στον εξοδικαστικό, αυτό το αναλογιστικό μαθηματικός τύπος που ισχύει, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα, αλλά τα περιουσιακά του στοιχεία, και γι' αυτό οι δόσεις οι οποίες προβλέπονται από τους έδισες όταν γίνει πρόταση ρύθμισης είναι υπέρογκες. Τα ποσά τα οποία εμφανίζουν ως υπόλοιπα επίσης είναι διπλάσια και τριπλάσια από το ποσό το οποίο είχε μείνει ανεξόριστο, δεν μπόρεσε δηλαδή να το αποκριθεί κλπ. Πρόσφατα, από προχθές δηλαδή από 21 Σεπτεμβρίου, έγινε αρκετός λόγος για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Δηλαδή προσθέθηκε στον εργαλείο αυτό η προστασία της κυρίας κατοικίας, με πολλούς όμως αστερίσκους θα έλεγα, είναι στην ίδια κατεύθυνση που είπα και πριν. Δηλαδή οι εταιρείες, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, πρέπει να τονίσουμε, οι εταιρείες διατηρούν τον πλήρη έλεγχο στην πρόταση που θα κάνουν και ο καταναλωτής, ο φιλέτης, δεν έχει καμία δυνατότητα να αντιπροτείνει επιχειρήσεις.

0: βήματα, η πρόταση σε αυτό το εργαλείο.
1: Άρα ποια είναι η βελτίωση που μπορεί να έχει, ας πούμε, τροποποιημένος εξοδικαστικός?
0: Μπορεί να διασωθεί, όπως είπα, η κύρια κατοικία με πολλούς αστερίσκους, και το ζήτημα είναι ποιον και πόσους θα θελήσει. Mm-hmm. Μπορεί μόνο στην περίπτωση όπου ο καταναλωτής, ο φιλέτης, διαθέτει και άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα εκπληστηριαστούν και βεβαίως θα ικανοποιηθούν οι πιστωτές, και στη συνέχεια το ποσό, θα προσδιοριστεί το ποσό της αξίας της κυρίας κατοικίας με βάση την εμπορική του αξία. Είναι λίγο θολό εδώ το οποίο...
1: Δηλαδή για να σώσεις την πρώτη κατοικία, ας πούμε, να εκπληστηριάσεις το εξοχικό, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο.
0: Ακριβώς. Ναι. Οικόπεδο, πτήματα που να έχουν κάποια αξία, ναι. Ασφαλώς να έχουν αξία. Περιμένουμε να δούμε τη λειτουργία, αλλά από μια πρώτη προσέγγιση που κάναμε και από την εμπειρία που έχουμε ως εκπιζό, mm-hmm. βλέπουμε ότι θα ωφεληθούν απειροελάχιστοι καταναλωτές. Ακριβώς διότι θα πρέπει να έχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή, εάν είναι κάποιος ευάλωτος και έχει μια κατοικία, δεν μπορεί να ενταχθεί για να του γίνει μια ρύθμιση. Αυτός ο ευάλωτος, που ο ευάλωτος, ξέρετε, εάν ένα άτομο στην ευαλωτότητα κρίνεται με εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ το έτος, με αξία κυρίας κατοικίας μέχρι 120.000, mm-hmm. Και βέβαια να μην έχει καταστικούς λογαριασμούς. Άρα ο ευάλωτος δεν μπορεί να ενταχθεί. Μπορεί όμως να ενταχθεί στο ενδιάμεσο πρόγραμμα, όπως το χαρακτηρίζει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Δηλαδή να παραδώσει το σπίτι του στην εταιρεία η οποία θα δημιουργηθεί. Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα εδώ και 6 χρόνια, που θα αγοράσει τα σπίτια των φτωχών στην κυριολεξία.
1: Θα δημιουργηθεί.
0: Έτσι λένε, από χειμώνα σε καλοκαίρι το πάνε και από άνοιξη σε καλοκαίρι και δεν συμμαζεύεται. Mm-hmm. Δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα, διότι δεν έχουν κίνητρα mm-hmm. τα fans, οι εταιρείες, να δημιουργήσουν μια τέτοια εταιρεία που θα αγοράσει mm-hmm. τα σπίτια των ανθρώπων που έχουν πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι ο ευάλωτος θα πρέπει να πληρώνει ενοίκιο στο σπίτι του για 12 χρόνια ναι. και στη συνέχεια θα μπορεί να το αγοράσει την αξία που θα προσδιορίσει η εταιρεία η οποία έχει την κατοχή της στο ακίνητο.
1: Δηλαδή δεν έχει κανένα ναι. περιθώριο παρέμβασης ο ίδιος ο ευάλωτος.
0: Όχι, όχι. Δεν έχει κανένα περιθώριο, και αυτό είναι το ζήτημα. Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι αν, εν πάση περιπτώσει, ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κίνητα, γίνει μια ρύθμιση που κρίνει ο καταναλωτής ότι μπορεί να την εφαρμόσει, να πληρώνει δηλαδή τις δόσεις για τη διάσωση. Ξέρετε, αν κάποια στιγμή, γιατί είναι μακροχρόνια σε αυτές τις συμβάσεις αναδιάρθρωσης, 30, 20, 30 χρόνια κλπ. Εάν κάποια στιγμή δεν μπορέσει να την εφαρμόσει, τότε η σύμβαση που έχει υπογράψει είναι τίτλος εκτελεστός, που σημαίνει ότι αμέσως μπορούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμό, μετά από 3 μήνες δηλαδή αθέτηση της σύμβασης, χωρίς να μπορεί να προβάλλει κανένα ένδικο μέσο. Δηλαδή βλέπουμε ότι κινείται ο εξοδικαστικός στην ίδια κατεύθυνση με γνώμονα την προστασία των πιστωτών και όχι των πολιτών, των καταναλωτών.
1: Επίσης, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η μόνη διαφορά της τροπολογίας, της τροποποίησης του εξοδικαστικού είναι αυτό που μας είπατε πριν, ότι υπάρχει σε όσους έχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία με συγχωρείτε, η δυνατότητα ρευστοποίησης των άλλων για να μπορέσουν κάπως να ξεχρεώσουν ένα κομμάτι της πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που να είναι να όχι, θεωρείται όχι. βελτίωση, ας πούμε.
0: Όχι, προστασία της κυρίας κατοικίας στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Όπως υπήρχε με το νόμο 369, το γνωστό νόμο Κατσέλιο, που συνεκτιμούσε και συνυπολόγιζε την αξιοπρεπή διαβίωση, το εισόδημα, ξέρετε. Εδώ είναι μια ανεξέλεκτη κατάσταση με προϋποθέσεις επαχθείς ακόμα και για αυτούς που θα θελήσουν να ενταχθούν. Αυτό βλέπουμε.
1: Κυρία Καλαποθαράκου, παρακολουθώντας αυτές τις ημέρες αυτό που γίνεται στη Μαδρίτη με την 87χρονη Μαρή Κάρμεν, διαπιστώνει κανείς πως ο λαϊκός παράγοντας, όταν αποφασίζει να κινητοποιηθεί σοβαρά για κάτι που τον αφορά άμεσα, έτσι, επηρεάζει τελικά τις αποφάσεις. Γιατί διαβάζω ότι τελικά η εταιρεία, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία να παραμείνει η γυναίκα στο σπίτι της, να μεταφέρει το σπίτι στην, που μένει η 87χρονη στην ευθύνη της Δημοτικής Υπηρεσίας, ώστε να ενοικιαστεί με πιο προσιτό ενίκιο. Δηλαδή, άρχισαν να γίνονται διάφορες κινήσεις. Το θέμα το έφερε ο Σάντσεθ ακόμα και στην συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
0: Εντάξει, έχετε πολύ δίκιο. Η λαϊκή αντίδραση, η συλλογική αντίδραση ασφαλώς και έχει αποτελέσματα. Και εμείς το είχαμε ζήσει και το είχαμε δει όταν είχε κορυφωθεί το θέμα αυτό το 13-15, ξέρετε, με την προστασία της κυρίας κατοικίας, όπου καταργήθηκε το 19 και κινητοποιήσεις που κάναμε τότε για να μην εκπληστηριαστούν τα σπίτια, να μην καταργηθεί δηλαδή προστασία, και που είχαμε συλλέξει 135.000 υπογραφές από τους πολίτες, είχαμε κάνει κάποιες κινητοποιήσεις. Η συλλογική αντίδραση ασφαλώς και είναι θετική, όχι απλώς είναι αποτελεσματική, δεν είναι απλώς θετική, είναι αποτελεσματική για την κοινωνία, αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολες αυτές οι κινητοποιήσεις και είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις. Ενώ βγαίνουν πολλά ακίνητα στο πληστηριασμό, βλέπουμε ακόμα και των φτωχών, έτσι. Βλέπουμε ότι είτε δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους πολίτες και τα κρατούν οι ίδιες τράπεζες ή οι σέρβισες, είτε αποβαίνουν άκαρποι πληστηριασμοί και
1: επαναλαμβάνονται
0: κλπ. Εμείς εκπιζώ κάτι τελευταίο που θέλω να πω, είναι ότι εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα μαζί με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης για να υποστηρίξουμε τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες, παρέχουμε δηλαδή συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαμεσολάβηση. Με βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε δεχτεί μέσω του προγράμματος αυτού.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, μπορεί να μας απευθύνονται για να παίρνουν πληροφορίες δωρεάν, συμβουλές και στα μέλη μας μεσολαβούμε για να βρούμε λύσεις και σε κάποιο βαθμό.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ χρήσιμο για ανθρώπους που το χρειάζονται πραγματικά. Η συνέργεια αυτή λοιπόν της ΕΚΠΙΖΟ με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης για συμβουλές και ό,τι άλλο μπορεί αυτή τη στιγμή να σας παρέχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με ευρωπαϊκό
1: κυρία.
0: Πρόγραμμα που εφαρμόζουμε.
1: Τέλεια.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ κυρία Καλαποθαράκου.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης, μέσω πρακτορείου Λεχενών, προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

0: Φορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπωλείου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Κύριε Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης. Το κτίριο αποκλιμάκιο της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι 4 τουρίστες που διέμειναν σε διαμέρισμα βραχυκρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Δύο από αυτούς αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Μια γυναίκα ήταν έγκυος. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, πρόκειται για Ελληνίδα και ένα Βρετανό. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, καθώς ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Δύσκολο σταυρόλεξο προς επίλυση για την κυβέρνηση. Η ακριβή ενέργεια με το μαξίμου να σημαίνει διπλό συναγερμό, όπως επισημαίνει η κυριακάτικη απογευματινή, για τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Δεδομένες θεωρούνται οι αυξήσεις σε φέτα και ψωμί, ενώ συνεχίζονται οι κυβερνητικές επαφές με τα δηληστήρια. Δύσκολος αναμένεται ο Οκτώβριος, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων θα περάσει στον καταναλωτή. Την Βόρεια Εύβοια και τις Ποράδες πλήττει σήμερα η κακοκαιρία, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στις Ποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, στην Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά το 8 μπουφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις άνεμοι ασυνήθιστες για την εποχή έντασης πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ πλημμύρες καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Με ελεύθερη είσοδο και σήμερα οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα αθλητικά. Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο απόψε για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου εθνών της UEFA. Θα προηγηθεί στις 8 ο τελικός του Super Cup μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM. Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Ακούτε Ιόνιον FM. δικτύωσης. Και ένα μήνυμα κατοίκου της συγκεκριμένης οδού, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε. Τις πρώτες στιγμές αυτό άρχισε να κυκλοφορεί το μήνυμα. Ο άνθρωπος ενημέρωνε ότι το τελευταίο διάστημα, λέει, είχαμε κάνει καταγγελία για οσμή φυσικού αερίου στην περιοχή, αλλά μας είπαν ότι θα ελεγχθεί αργότερα για να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος. Αυτό σας λέω πάντα, είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι δηλαδή κάποια πιο επίσημη καταγγελία.

0: Αλλά αναρωτιέται κανείς αν όντως υπήρχαν και αν είχαν φτάσει σε αρμόδιους φορείς οι καταγγελίες αυτές και αν είχαν φτάσει, γιατί δεν ελήφθησαν πολύ σοβαρά υπόψη ώστε τουλάχιστον να γίνει άμεσα ένας έλεγχος. Πράγμα που μας πάει και στις προειδοποιήσεις που είχαν απευθύνει οι κάτοικοι της Κυψέλης, λέγοντας ότι από τις πρώτες στιγμές που πέρασε ο Μητροπόντικας, πέρναγε από δρόμο της περιοχής, είχαν αρχίσει στα σπίτια τους να παρουσιάζονται κάποιες αλλαγές, κάποιες πόρτες που δεν έκλειναν, γιατί ήταν σαν να έχει αλλάξει η κατάσταση του σπιτιού. Και μετά ήρθαν οι καθυζήσεις και μετά ήρθαν πολλά ακόμα. Είχαμε λοιπόν μέσα στην εβδομάδα μία συνεδρίαση στο Δημαρχείο της Αθήνας, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών, του Νίκου Ταχιάου, παρουσία και εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, αλλά και των κατοίκων, που ζήτησαν πολύ έντονα πια να μεριμνήσει η πολιτεία ακόμα και για ασφαλείς μετακινήσεις κατοίκων. Είχε προηγηθεί και συνάντηση των μελών της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης με τη Δικούς Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που είναι ένας από τους φορείς που λειτουργούν ως πραγματογνώμονες για να διαπιστώσουν την κατάσταση των σπιτιών και των πολυκατοικιών που έχουν πληγεί. Και όπως είπε ο κύριος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, τα πρώτα πορίσματα, τους είπαν από το ΤΕ, θα κατατεθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν θα είναι τα οριστικά, αλλά θα είναι μια πρώτη εκτίμηση. Όμως είπε ότι η εικόνα είναι πως υπάρχουν αρκετές πολυκατοικίες που θα χρειαστούν άμεση παρέμβαση στήριξης. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σε αυτή τη συνεδρίαση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, κάτοικο της περιοχής, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων. Το σπίτι του έχει υποστεί ζημιές από το πέρασμα του Μετροπόντικα, που έχει σταματήσει την πορεία του από την Άνοιξη και μετά. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Για δώστε μας λιγάκι έτσι τα σημαντικότερα από όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση και να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε και συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χαθήκανε.
0: Φυσικά.
1: Στην πλάκα. Mm-hmm. Τώρα κοιτάξτε, έγινε όντως μια έκτακτη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε απαρτία. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό, ο Υπουργός Υποδομών, ήταν εκπρόσωποι από την Πρωτοβουλία μας, οι πραγματογνώμονές μας. Κοιτάξτε, δεν δόθηκε κανένα καινούργιο στοιχείο από την Ελληνικό Μετρό. Δεν δόθηκε καμία απάντηση ούτε για το γιατί προκλήθηκε όλο αυτό το φαινόμενο, ούτε για την κατάσταση που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα σπίτια μας, ούτε με ποιο τρόπο θα συνεχίσει με ασφάλεια το έργο.
0: Ναι.
1: Εμείς ζητάμε τρία βασικά πράγματα. Mm-hmm. Τα οποία είναι πρώτον να γίνουν πλήρεις μελέτες όσον αφορά το έδαφος και τα κτίρια, μετά να γίνουν οι αποκαταστάσεις και μετά να δοθούν σαφείς εγγυήσεις ότι όταν ξεκινήσει πάλι το έργο δεν θα δημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα και δεν θα καταστραφούν τις ζωές των ανθρώπων, γιατί τώρα ετοιμάζεται να περάσει από δύσκολες περιοχές ο Μετροπόντικας του κέντρου της Αθήνας, που έχει mm-hmm. πολλά παλιά κτίρια, πολλά εγκατελειμμένα, θα περάσει κατά από σχολεία και νηπιακούς σταθμούς, από δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε δεν γίνεται να περάσει όπως πέρασε από εμάς.
0: Ναι. Ούτως ή άλλως έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή η πορεία του Μετροπόντικα.
1: Ναι, εδώ και 4 μήνες.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Επίσης και ο Υφυπουργός προχτές στο Μέγκα, στο ραδιόφωνο, είπε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο για εκένες των κτηρίων για τα σπίτια που βρίσκονται στην ασπίδα του Μετροπόντικα, που βρίσκονται στην κεφαλή του Μετροπόντικα, εκεί που σταματήσει.
0: Τα σπίτια τα δικά σας δηλαδή λέμε, τα σπίτια της περιοχής σας εκεί, του δρόμου σας.
1: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Εντάξει, από μένα έχει περάσει εκεί στις Πετσόν και Ζακίνθ που έχει σταματήσει.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Η εκένωση προσωρινά, ας πούμε, τι, να φύγουν οι κάτοικοι για λίγο, δηλαδή μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, εφόσον είναι ένα δύσκολο και λογικό σημείο εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπάθει τους ανθρώπους μέσα, μα δεν είσαι 100% σίγουρος. Mm-hmm. Αν δεν έχει αποκλείσει έστω και 1% την πιθανότητα να πέσει ένα κτίριο, mm-hmm. έτσι πρέπει να βγουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον μέχρι να περάσει από κάτω ο Μετροπόντικας και να αυξηθεί εισήγαγε.
0: Ναι, αλλά αυτό θα γίνει, δηλαδή θα συνεχίσει την πορεία το Μητροπόντικας. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το μετρό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για όλους όσους κατοικούμε αυτή την πόλη. Αλλά θα περάσει ο Μητροπόντικας πριν βγουν τα πορίσματα που περιμένετε, πριν γίνουν κάποιες εργασίες αναβάθμισης στατικότητας των κτηρίων που έχουν πληγεί.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ενώ αν δεν διαπιστωθεί το τι πήγε τόσο λάθος στο κομμάτι που είμαστε εμείς και δεν γίνουν οι αποκαταστάσεις στα κτίρια, δεν μπορεί να συνεχίσει το έργο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε τι έχει συμβεί, εδώ θα ξεκινήσουμε πάλι στα τυφλά, θα πηγαίνει το Μητροπόντικας.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται αυτά τα πράγματα.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο.
1: Γιατί ξέρετε ποιο είναι το. Συγγνώμη, δεν είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι όταν προκαλούνται διαστημικές καθυζήσεις και παραμορφώνονται τα κτίρια, δεν σημαίνει ότι είναι και καλά ένα κτίριο θα πέσει από μόνο του. Αλλά με ένα εξωτερικό γεγονός, με ένα σεισμό, όταν έχει χτυπημένες κολόνες, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί το κτίριο.
0: Ναι.
1: Αυτό ζητάμε ότι πρέπει να γίνουν πλήρης μελέτης, να στηριχτούν τα κτίρια εδώ που είναι, που έχει ήδη περάσει, να αποκλείσουμε τα ενδεχόμενα ότι κάποιο θα πέσει και μετά να προχωρήσει το έργο με ασφάλεια. Γιατί και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι βάσει τη σύμβαση του έργου, είναι υποχρεωμένη η ελληνικό μετρό όταν να κάνει αυτοψία στα κτίρια προτού περάσει το μετρό από κάτω. Και αν διαπιστώσει ότι ένα κτίριο δεν είναι κατάλληλο για να περάσει από κάτω το μετρό, πρέπει να το αποκαταστήσει και να το φέρει σε κατάσταση ώστε να μπορεί να αντέξει την διάλυση της σύραγγας.
0: Κάτι που έγινε, άραγε, προηγουμένως.
1: Κοιτάξτε, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ μπορώ να μιλήσω για τα δικά μου στοιχεία, δεν μπορώ να πω για άλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές οι αυτοψίες είχαν μέσα τεράστια λάθη. Είχαν στοιχεία που δεν ισχύαν. Σκεφτείτε ότι εμένα έχει δύο υπόγεια και ο άνθρωπος που έκανε την αυτοψία τα σημείωσε ως δύο υπόγεια και μετά κάποιος με μπλάνκο διόρθωσε το δεύτερο υπόγειο και έχει βάλει ότι είχε ένα υπόγειο. Και επειδή η σύραγγα έχει σκεφτεί στα 13 μέτρα και εμένα το δεύτερο υπόγειο μου φτάνει στα 9-10 μέτρα, μιλάμε για μια απόσταση 3 μέτρων. Δεν καταλαβαίνω ποιος ακριβώς έλειψε με μπλάνκο για να φανεί ότι η απόσταση είναι μεγαλύτερη από τη σύραγγα. Δηλαδή τώρα αυτά είναι. Θα είναι παραποίηση στοιχείων.
0: Ναι.
1: Σας φέρνω ενδεικτικά ένα παράδειγμα για να καταλάβετε.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λέτε. Να ρωτήσω το εξής. Είπατε στην συνεδρίαση που έγινε ότι από εβδομάδα τώρα θα σας δώσει το τεχνικό επιμελητήριο τα αποτελέσματα. Όχι τα οριστικά, αλλά αυτά που έχει μέχρι τώρα.
1: Σωστά. Ναι. Είναι μια πρώτη εκτίμηση για την κατάσταση των κτηρίων, όπου ουσιαστικά θα φαντάζομαι ότι θα προτείνουν, ξέρετε, κάποια προσωρινά μέτρα στήριξη μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Γιατί η εικόνα που μας μετέφερε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου είναι ότι υπάρχει πρόβλημα σε κάποια φορακτήρια που χρειάζονται υποστηλώματα, στήριξη κτλ. Αλλά επειδή όλη η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες θα πάρει καιρό. Μας είπε ότι θα πάει το Δεκέμβρη για την οριστική μελέτη. Τώρα εντάξει, θα πάει και παραπάνω λογικά. Οπότε μέχρι να γίνουν οι μελέτες, μέχρι να ξεκινήσουν για να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις, κάποια κτίρια πρέπει να στηριχτούν.
0: Ναι. Άρα θα γίνει ένα πρόχειρο, μια πρόχειρη στήριξη, ας πούμε, λέμε τώρα, ή θα είναι η οριστική λύση σε αυτά τα κτίρια.
1: Όχι. Αυτές είναι προσωρινές λύσεις. Αυτό που κάνουν είναι ότι όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου ζητήματα, αρχίζουν και υποστηλώνουν, δένουν λίγο τις κολόνες. Ξέρετε, να μπορεί να το κρατήσει για να μην γίνει κάτι. Μέχρι να φτάσει στο στάδιο της αποκατάστασης.
0: Ναι.
1: Άμα γίνεται κιόλα τώρα, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξουν και κτίρια που και να μην συμφέρει να τα αποκαταστήσει, να είναι τέτοιο το κόστος που να μην συμφέρει να τα αποκαταστήσει ή να είναι δύσκολο. Γιατί εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις στα θεμέλια των πολυκατοικιών. Δεν είναι ότι πάμε να σοβατήσουμε τους τοίχους.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Οπότε,
0: και αυτό θα πάρει μήνες τέλος πάντων, λέτε, όλη αυτή η ιστορία.
1: Μην πάρει και χρόνια, δεν.
0: Η προσωρινή στήριξη, λέτε, μπορεί να πάρει.
1: Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον να γίνει οποιαδήποτε στήριξη μπορούμε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να υπάρχει μια ασφάλεια. Να μπορούν κάτι και να μένουν.
0: Ναι. Λόγοι επεμβάσεων, άμεσων επεμβάσεων υπάρχουν, είπε και ο υφυπουργός, ο υπουργός ο κύριος Ταχιάος. Και παραδέχθηκε, νομίζω για πρώτη φορά, ότι μπορεί και να υπήρξαν αστοχίες στο πέρασμα του Μητροπόντικα, στο σχεδιασμό της διέλευσης, δεν ξέρω πότε.
1: Κοιτάξτε, δεν έγινε συγκεκριμένος σε ποιο στάδιο του έργου υπήρξαν οι αστοχίες. Φαίνεται ότι μάλλον υπάρχουν σε όλα τα στάδια. Όσον αφορά και τη μελέτη και το σχεδιασμό και την υλοποίηση σίγουρα. Τώρα, αλλά εμείς στο τελευταίο συμβούλιο αυτό περιμέναμε. Γιατί δεν έχει τέτοια παρτία και είναι όλοι οι εκπρόσωποι. Περιμένουν να ακούσουν τις απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν δόθηκε καμία απάντηση.
0: Ναι.
1: Πέρα από αυτή την παραδοχή, δύο-τρεις παραδοχές που γίνανε, διότι υπήρξαν μεγάλες αστοχίες. Εντάξει, αλλά οποιονδήποτε και να ρωτήσει, παρακολουθεί το θέμα εδώ και 7 μήνες και του πείτε, πες μου για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό, δεν θα έχει απάντηση να σου δώσει. Δεν έχει ακουστεί θεσμικά από επίσημα στόματα μία αιτία του προβλήματος. Έχετε ακούσει εσείς κάποιο λόγο για τον οποίο προκλήθηκε όλο αυτό?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε επίπεδο ανακοινώσεων, δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Σε ανακοινώσεων, ναι. Mm-hmm. Δεν πρέπει να δοθεί μια επίσημη απάντηση. Mm-hmm. Γιατί έχουν καταστρέψει να χτυπηθεί 35 πολυκατοικίες εδώ πέρα. Τι 35 πολυκατοικίες, μιλάμε ότι πρέπει να είναι πάνω από 500 άνθρωποι μέσα.
0: Ναι. Οι οποίοι όσοι ήταν νοικιαστές έφυγαν, οι περισσότεροι.
1: Οι νοικιαστές είναι το πιο προφανώς τα φίλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Ήταν οι πρώτοι που εγκατέλειψαν. Είχαν φύγει και οι ιδιοκτήτες, όσοι είχαν τη δυνατότητα, δηλαδή είχαν ένα κάποιο άλλο σπίτι να πάνε, φύγανε. Mm-hmm. Και υπήρχαν και άλλοι που είχαν παιδιά. Τα πήραν και φύγανε για ένα διάστημα τους πρώτους μήνες. Αλλά τώρα πάντα δεν επιστρέψουν γιατί τα παιδιά έχουν μια καθημερινότητα, έχουν ξεκινήσει.
0: Ναι, σχολείο, βέβαια. Ναι. Τώρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Περιμένουμε τα στοιχεία από το τεχνικό επιμελητήριο μέσα στη βδομάδα. Και μετά, έχετε κάποιο προγραμματισμό κινήσεων? Ναι.
1: Θα σας πω, παραλάβαμε την Παρασκευή κάποια επιπλέον στοιχεία που είχε δεσμευτεί ο υπουργός ότι θα μας στείλει. Μας τα έχει στείλει. Mm-hmm. Τα έχουμε δώσει στους πραγματογνώμονες μας για να μας βγάλουν μια εκτίμηση και να μένουμε και από εκεί κάποια άποψη για το αν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο που θα είναι χρήσιμο. Και μετά το επόμενο Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη, στην πλατεία Κυψέλη στις 6 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη συγκέντρωση που καλούμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας να κατέβουν για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με τις ζωές των κατοίκων. Mm-hmm. Γιατί το έργο όταν θα ξεκινήσει, θα πρέπει να ξεκινήσει με ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές εκεί που σκοπεύει να περάσει, με παλιά κτίρια και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πάμε πάλι στην τύχη, να σκάψουμε με μια άποψη ότι πάμε και ότι βγει.
0: Ναι. Ναι. Αυτό το πάμε και ότι βγει, έχει βγει σε πολύ άσχημες καταστάσεις έτσι κι αλλιώς. Αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητας έχει αρθεί, δηλαδή εσείς ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα το γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς γνωρίζουμε όσα επέλεξε να μας δώσει η Ελληνικό Μετρό. Mm-hmm. Δεν έχουμε πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία, δηλαδή σχετικά από αυτά που τους είχαμε ζητήσει ότι χρειαζόμαστε, μας έχει δώσει το 1/10.
0: Ναι.
1: Έτσι, τώρα από την πλευρά τη δική μας δεν υπάρχει καμία εμπιστευτικότητα. Και άμα έχουν κάποια αντίρρηση να μας πάνε νομικά, mm-hmm. να μας κάνουν μήνυση κτλ. Εμείς δεν υπάρχει. Όταν μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, εμείς θα τους δώσουμε τα στοιχεία και την εικόνα που είναι απαραίτητα να γνωρίζουμε για τα σπίτια στα οποία μένουν μέσα. Mm-hmm. Σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Και αν θέλουν να μας κυνηγήσουν νομικά.
0: Μάλιστα. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον έναν από τους δύο πραγματογνώμονες που εκπροσωπούν εσάς και το Δήμο της Αθήνας, τον δομοστατικό μηχανικό, τον κύριο Κλασάκη, και μας είπε για τις ζημιές που υπάρχουν, αλλά και εκείνος επέμεινε ότι δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία, δεν είναι διαθέσιμα δηλαδή σε εκείνους όλα τα στοιχεία.
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που είναι επιστήμονες, χωρίς στοιχεία και δεδομένα, μπορούν να εκφέρουν άποψη. Δηλαδή, αυτή η προσέγγιση που είχε η Ελληνικό Μετρό και η κοινοπραξία τους μήνες, το να βγάζει συμπεράσματα με το μάτι. Mm-hmm. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ μιλάμε για ζωές. Mm-hmm. Άμα αν αύριο γίνει κάτι, τι θα βγουν να πούν στον κόσμο?
0: Ναι.
1: Οπότε, χωρίς στοιχεία, κανένας δεν μπορεί να βγάλει μια πραγματογνωμοσύνη. Mm-hmm. Γιατί χρειάζονται τα δεδομένα, να φτιάξουν μοντέλα, να δουν πόσο θα επηρεαστούν τα κτίρια σε ζυμούς. Δεν τα προσεγγίζουμε όλοι έτσι, απλουστευτικά. Πάμε να δούμε αν με το μάτι δεν φαίνεται το κτίριο δεν θα πέσει, οκ, δεν θα πέσει.
0: Από ό,τι και διαβάζω, κύριε Κουτρουλάρη, στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι παρατάξεις επέκριναν πάρα πολύ έντονα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Όχι από τη δικιά σας την πλευρά, ό,τι έχει γίνει από την, σε ό,τι αφορά τη διέλευση του Μετροπόντικα και την αντιμετώπιση του θέματος στην αρχή.
1: Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι να τεθεί προς πολιτική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Εδώ δεν γίνεται σύγκρουση ιδεολογιών. Εδώ μιλάμε για πρακτικά ζητήματα που προφανώς, ανεξάρτητα την παράταξη που είναι ο καθένας, όλοι ενδιαφέρονται για να προστατεύσουν τη ζωή των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Οπότε προφανώς από όλες τις παρατάξεις, από την πρώτη στιγμή, στηρίξανε την πρωτοβουλία μας και τον αγώνα που δίνουμε για να αναγκάσουμε και την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπράξεια να ολοκληρώσει το έργο με ασφάλεια. Δεν είναι το θέμα να τσακωνόμαστε πολιτικά. Δεν αφορούν και τους κατοίκους κατά το πολιτικό κομμάτι. Mm-hmm. Οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι θα μπορούν να μείνουν με ασφάλεια μέσα στα σπίτια.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μας είπατε είναι 35 πολυκατοικίες. Πόσοι κάτοικοι περίπου λοιπόν λέμε?
1: Τώρα δεν μπορώ να το γνωρίζω ακριβώς, ναι. αλλά σκέφτεται ότι υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν 40 διαμερίσματα.
0: Σωστό, σωστό. Άρα μιλάμε για δεκάδες ανθρώπους.
1: Εκατοντάδες, είναι πάνω από 500. Mm-hmm. Είναι, μέσα υπάρχουν οικογένειες που έχουν 4-5 μέλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κουτρουλάρη. Περιμένουμε, παρακολουθούμε έτσι πολύ στενά όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

Αυτό είναι το μυαλό από τους κοινούς θνητούς. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά, είναι οι στιχομηθείες μας. Καλημερίζω το Θανάση που μου λέει και στο εργοστάσιο της Γιολάντα είχαν γίνει καταγγελίες για οσμή, αλλά και εκεί τίποτα. Θανάση έτσι είναι, με τα γνωστά αποτελέσματα, πάλι μια τραγωδία με τις εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους. Και όπως διάβασα σε ένα από τα πρωτοσέλιδα σήμερα, όσους είχαν μιλήσει, όσους εργαζόμενους είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές, τους απέλυσαν. Έτσι γράφει σήμερα η Real. Καλημέρα και στο Δημήτρη που μου λέει για όσα συζητάγαμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό με την κυρία Καλαποθαράκου νωρίτερα, ότι ο νόμος Κατσέλη οδήγησε στα κόκκινα δάνεια στο 50% αφού κανείς δεν είχε κανένα λόγο να πληρώσει το δάνειο του, ενώ δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία, λέει ο Δημήτρης, εισοδήματα. Και τελικά οδηγηθήκαμε έτσι στην ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών που πλήρωσαν όλοι οι φορολογούμενοι, ακόμα και αυτοί που μένουν στο νίκη. Πλήρωσε δηλαδή, λέει ο Δημήτρης, όλη η κοινωνία και αυτοί που μένουν στο νίκη τα φέσια των στρατηγικών κακοπληρωτών. Δεν νομίζω, Δημήτρη μου, ότι ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές όσοι έχασαν τα σπίτια τους όλοι. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς και από τα σπίτια που βγήκαν στο σφύρι. Επίσης, δεν νομίζω ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε μόνο λόγω του νόμου Κατσέλη. Άλλα πράγματα οδήγησαν εκεί. Η γνώμη μου. Λοιπόν, να σας πω μια χρήσιμη πληροφορία. Θυμάστε αυτή την σταδιακή αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, στη γραμμή του μετρό της, σε γραμμές του μετρό της Αθήνας. Τώρα λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την 5η και από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ως την 5η 8 Οκτωβρίου τα έργα αυτά θα γίνονται στους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 του μετρό. Οπότε οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ενδεικτικά να σας πω ότι από το Δημοτικό Θέατρο προς τη Δουκή της Πλακεντίας τελευταίο σειρμός θα αναχωρεί 9 και 20 από Μοναστηράκη στις, την ίδια ώρα, από Δουκή της Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 9.30. Τώρα για το αεροδρόμιο, από το Δημοτικό Θέατρο προς το αεροδρόμιο τελευταίο σειρμός θα αναχωρεί στις 9 και 5 και από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 9 και 10. Another one busts the dust, ow! Another one busts the dust, hey, hey! Another one busts the dust, Να σας πάω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Σε συμμετοχή στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr / competition και δώσε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξελιχθεί.

Οι ιστορίες των δρόμων, Stories of the Street, of the Streets είναι το τραγούδι των Μαντρουγκάντα που ακούμε και είναι πολλές ιστορίες των δρόμων, όπως βλέπουμε και διαπιστώνουμε από την καθημερινότητά μας και από αυτά που συμβαίνουν.

Έχουν γίνει πάρα πολλά μετά από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι ένα από αυτά, μια έρευνα από αυτές που συνοψίζουν πολύ καλά, πολύ κατατοπιστικά, τι συμβαίνει συνολικά σε ένα παραχώρο της υγείας, ας πούμε, είναι η έρευνα των Reporters United, που έχουν πάρει τα στοιχεία και απλά έχουν ερευνήσει πόσο ελέγχθηκαν οι ιδιωτικές δομές υγείας στην κυβερνητική θητεία μέχρι σήμερα. Και οι έλεγχοι, λοιπόν, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει στις προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι δεν αθώος του αίματος μπορεί να μην είναι κανένας. Λοιπόν, οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με την έρευνα των Reporters United, σε δομές ιδιωτικής υγείας είναι 287 για όλη τη διάρκεια ζωής της, δηλαδή από το 2019 ως το 2026, ως σήμερα. Δηλαδή, μόλις 40 έλεγχοι το χρόνο. Ως προς τον αριθμό ελέγχων για το 2025, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοίνωσε 131 ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όμως, σημειώνει η έρευνα, αυτοί οι έλεγχοι αφορούν μόνο δημόσιες δομές υγείας και δημόσιες υπηρεσίες. Αντιθέτως, οι έλεγχοι σε ιδιωτικές δομές υγείας το 2025 ήταν μόλις 9. Και σύμφωνα με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μόνο στην πρωτεύουσα λειτουργούν 16.500 δομές ιδιωτικής υγείας. Οι αριθμοί είναι πάντα αποκαλυπτικοί.

Τώρα τα υπόλοιπα της υπόθεσης Μαζονάκη τα παρακολουθείτε και τα παρακολουθούμε κάθε μέρα. Τι ώρα πήρε τηλέφωνο η ανειδικευτή γιατρό στον σύζυγο γιατρό, τι ώρα με επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή, τι της είπε, ό,τι λέει ο υπνοθεραπευτής δηλαδή, ότι της είπε. Είναι ένας καταιγισμός πληροφοριών που άλλοτε φωτίζει, άλλοτε μπερδεύει λιγάκι τα πράγματα. Να μιλήσουμε για άλλα σημαντικά που περνάνε λίγο στον ντούκου, όπως ας πούμε η έξαρση γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο εδώ και μήνες. Έχουμε μέσα σε 40 μέρες 1384 κρούσματα, έτσι. Δεν υποχωρεί η έξαρση γαστρεντερίτιδας εκεί. Έχουν γίνει έλεγχοι στο πόσιμο νερό, λέει η περιφέρεια. Συνεχίζονται. Γίνεται έλεγχος και σε βιολογικούς καθαρισμούς. Αλλά μέχρι στιγμής οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν έχουν εντοπίσει την αιτία της έξαρσης. Το πόσιμο νερό, λέει, βρέθηκε εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, ενώ αρνητικά ήταν και τα δείγματα του δικτύου που εξετάστηκαν ειδικά για νοροϊό.

Συγκεκριμένα στο πόσιμο νερό ελήφθησαν δείγματα στις 7 Σεπτεμβρίου από 9 σημεία της πόλης. Βρέθηκαν εντός των προβλεπόμενων ορίων, κυρίως ως προς τις μικροβιολογικές παραμέτρους. Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο δίκτυο ίδρυυσης αλλά και σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όμως βρέθηκαν κάποια ευρήματα σε βιολογικούς καθαρισμούς. Γιατί έδωσαν 3 διαδοχικές δειγματοληψίες 22 Ιουλίου, 18 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου μη κανονικά αποτελέσματα. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η προκαταρτική εξέταση για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στην περιοχή μετά από εισαγγελική παραγγελία. Για να καταλάβετε λιγάκι πώς έχει το πράγμα, μόνο το διάστημα 15 με 21 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο έφτασαν 234 ασθενείς με γαστρεντερίτιδα. Περίεργη αυτή η ιστορία.

20 λεπτάκια πριν από τις 11 είμαστε εδώ με τις τυχομηθείες μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Περιέχει μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά και εκτενέστατη αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά και τις συναντήσεις που είχε για το θέμα αυτό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Νέο σαφές μήνυμα λοιπόν στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκτόσεις από τις θέσεις μας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, λέει, όταν ακόμα και οι ίδιοι δημιουργοί των πιο προηγμένων μοντέλων παραδέχονται ότι δεν κατανοούμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και αυτοβελτίωσής τους, η ιδέα ότι η αυτορύθμιση αρκεί δεν είναι πιστική. Χρειαζόμαστε ρύθμιση, όχι για να σταματήσουμε την καινοτομία, αλλά για να την κάνουμε ασφαλή. Και ορίζει ως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της Ελλάδας την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία, στην παραγωγικότητα, χωρίς να αφήσει όμως την τεχνολογία να εξελιχθεί χωρίς όρια και χωρίς λογοδοσία.

Νέα Υόρκη. Νέο σαφές μήνυμα λοιπόν στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκτόσεις από τις θέσεις μας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, λέει, όταν ακόμα και οι ίδιοι δημιουργοί των πιο προηγμένων μοντέλων παραδέχονται ότι δεν κατανοούμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και αυτοβελτίωσής τους, η ιδέα ότι η αυτορύθμιση αρκεί δεν είναι πιστική. Χρειαζόμαστε ρύθμιση, όχι για να σταματήσουμε την καινοτομία, αλλά για να την κάνουμε ασφαλή. Και ορίζει ως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της Ελλάδας την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία, στην παραγωγικότητα, χωρίς να αφήσει όμως την τεχνολογία να εξελιχθεί χωρίς όρια και χωρίς λογοδοσία.

και ορίζει ως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της Ελλάδας την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία, στην παραγωγικότητα, χωρίς να αφήσει όμως την τεχνολογία να εξελιχθεί χωρίς όρια και χωρίς λογοδοσία.

0: έχουμε πει ότι η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κομμάτων, γιατί η ακρίβεια είναι και το σοβαρότερο πρόβλημα των πολιτών, των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Έχουμε όμως και με αφορμή και την ακρίβεια αλλά και την κομματική αντιπαράθεση δηλώσεις που πραγματικά δεν ξέρει κανείς αν τις θέλουν και τις κάνουν ή αν φεύγουν έτσι την ώρα που μιλάνε, ας πούμε, όπως ήταν ως άλλος που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις του κυρίου Θεοχάρη για κόμματα του Κακομοίρη και το κόμμα του Νικοκύρη που είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν η δήλωση του Σπύρου Κουλκουδίνα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι όποιος δεν μπορεί να βάλει 10 ευρώ βενζίνη να πάρει τα μέσα μεταφοράς, ή αυτή του κυρίου Τσιάρα που είπε ότι στην Εθνική Οδό κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνει στην εκλογική του περιφέρεια βλέπει ότι είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Άρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι πλούτος, δε και καλά, ας πούμε. Καλά, τα έχουμε πει και για τον Άδωνη Γεωργιέδη, το έχετε ακούσει την αναφορά που αργότερα είπε ότι ήταν ένα αστείο. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που δεν έπαιρναν συνέντευξη, λέει: τι είναι αυτά που λέτε, έχετε πάρει μπάφους. Είχαμε και την δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για καλαμοκαβαλάριδες υπουργούς. Πάμε να τα δούμε όλα. Αυτά είναι μόνο κάποια από αυτά που συμβαίνουν. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια του δημοσιογράφου και πολιτικού αναλυτή του Γιώργου Καρελιά. Καλημέρα, κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει κανείς πραγματικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο με βάση αυτά που μόλις είπατε και με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τη σημερινή, που μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερο για τον Πρωθυπουργό, αντί για την τεχνητή νοημοσύνη, να πει σε κάποιους δικούς του και κυρίως σε υπουργούς. Εντάξει, οι βουλευτές είναι, ας πούμε, ότι έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία.
0: Ναι,
1: να πει τουλάχιστον στους υπουργούς του να μην προσβάλλουν την κοινή νοημοσύνη. Ας την αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τη φτιάξουν, τη φτιάχνουν αυτοί που τη φτιάχνουν. Την κοινή νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών και των ψηφοφόρων ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας προσβάλλουν αυτοί που μόλις εσείς απαριθμίσατε. Γιατί όταν υπάρχουν υπουργοί και άλλα στελέχη που λένε διάφορες παλαβομάρες του τύπου έχει πολλή κίνηση στο δρόμο, άρα όλοι είναι ευχαριστημένοι.
0: Άρα υπάρχει ανάπτυξη στα νοικοκυριά.
1: Να πάνε όλοι, του συνιστώ να πάνε όλοι στο Κηφισό, στο ποτάμι που λέμε, και να κάτσουν από του Ρέντι μέχρι και την Κηφισιά, να δουν τι κίνηση υπάρχει και να βγάλουν το ασφαλές συμπέρασμα ότι όλα πάνε καλά. Επειδή εκεί είναι μονίμως βοτιλιαρισμένο.
0: Ναι.
1: Αλλά 20 χρόνια συμβαίνει αυτό.
0: Πάντως, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ας πούμε, να καλύπτει κάποιες από τις δηλώσεις αυτές. Για παράδειγμα, την αναφορά του κύριου Γεωργιάδη τον κάλυψε απόλυτα. Όπως επίσης. Θα το πω έτσι όπως μιλάμε όταν μιλάμε εκτός μικροφόνου. Άδειασε την Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί είπε ότι ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που κρίνει τους υπουργούς και τα στελέχη. Είναι αρμόδιος να κρίνει.
1: Σωστά το λέτε, γιατί εάν ο κύριος Μαρινάκης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, αυτό είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό, εάν άδειαζε τον Γεωργιάδη ή το Φλωρίδη, για παράδειγμα, που είπε αυτό το εξωφρενικό, ή ξαναβγάζεται εμάς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή Κανιντού ή Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αυτό κι αν είναι, ας πούμε, ξεπερνάει κάθε όριο. Αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τους άδειαζε αυτούς, αυτομάτως αυτοί θα έπρεπε να παραιτηθούν ή να τους διώξει ο πρωθυπουργός. Δεν το αντέχει να το κάνει σε περίοδο τόσο δύσκολη για το κόμμα του. Είναι προεκλογική περίοδος, τους χρειάζεται όλους. Και αυτό βλέπετε τις εκτόσεις αυτές.
0: Απ' την άλλη, κύριε Καρελιά, φαίνεται, συγγνώμη κιόλας που σας διέκοψα, σαν, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, σαν αυτή η κυβέρνηση να έχει μόνο αντίπαλο τον εαυτό της και την ακρίβεια.
1: Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει ένα παράδοξο. Ότι ενώ έχουμε τη θητεία της κυβέρνησης να τελειώνει και να συμπληρώνει 2 τετραετίες, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, δεν έχει ξανασυμβεί, το γράφω και εγώ σήμερα στο άρθρο μου, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό, να έχουμε την κυβέρνηση αυτή η οποία συμπληρώνει

0: δύο θητείες και, είναι, και τα ποσοστά της είναι χαμηλά σε όλες τις έρευνες, παρόλα αυτά η πρωτιά της δεν αφισβητείται τουλάχιστον ακόμα και θα δούμε πού θα οδηγήσουν οι εκλογές. Συμβαίνει αυτό. Γιατί συμβαίνει? Για ένα και μόνο λόγο συμβαίνει αυτό, κυρία Τσέγκα, γιατί απέναντι δεν έχει ένα ισχυρό κόμμα της άλλης πλευράς της, κεντροαριστεράς-αριστεράς. Πάντα είχε. Οι ακροατές σας πρέπει να ξέρουν, οι παλιότεροι τουλάχιστον, ότι από τη μεταπολίτευση μέχρι και το 2009 είχαμε το δίδυμο Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Όταν το ένα κόμμα συμπλήρωνε δύο θητείες στην κυβέρνηση, έφευγε, έρχονταν το άλλο. Και μετά το 2012, 12 με 19, είχαμε το δίδυμο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Έπεφτε η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και μετά ανάποδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επανάληψη αυτού του φαινομένου. Έχουμε μόνο ένα μεγάλο, και αυτό σχετικό είναι, κόμμα, γιατί με 28% και παρακάτω στις δημοσκοπήσεις δεν το λες και μεγάλο πλέον. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση, στην κεντροαριστερά και αριστερά. Δύο κόμματα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και όλο αυτό βέβαια βγάζει ωφελημένο τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μήπως υπάρχει και θεωρείτε ότι ο λόγος, ας πούμε, των δύο κομμάτων που αυτή τη στιγμή στον κεντροαριστερό χώρο είναι τα επικρατέστερα, δηλαδή η Ελλάς και το Πασόκ, στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, ποιηθούν τον κόσμο με έναν τρόπο? Γιατί θέλω να πω, υπάρχουν δύο παραδείγματα που βέβαια αφορούν δήμους, αφορούν περιφέρειες, όχι εθνικές εκλογές. Το παράδειγμα του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη και της νέας δημάρχου του Βερολίνου, οι οποίοι με λόγο που είχε να κάνει πάρα πολύ με τα άμεσα προβλήματα των πολιτών, κατάφεραν και κόντρα στα προγνωστικά πήρανε τους δήμους, έτσι.
0: Προφανώς αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι όποιος αποκόπτεται από τα προβλήματα των ανθρώπων, ιτάται. Είναι αυτό που έχουν πάθει και τα λεγόμενα μεσαία κεντρό, όπως θα τα πούμε, κόμματα της Ευρώπης. Βλέπετε τι έγινε στη Γερμανία,
1: ναι,
0: όπου και οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες έπαθαν μεγάλο στραπάτσο στις εκλογές.
1: Βέβαια.
0: Και βγήκαν μπροστά οι ακροδεξοί και στο Βερολίνο οι αριστεροί. Συμβαίνει αυτό που λέτε, πράγματι αυτό είναι μία αιτία. Από την άλλη όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η βασική αιτία που δεν έχουμε σήμερα εναλλακτική λύση είναι η πολυδιάσπαση. Αυτό είναι, δεν έχουμε ένα μεγάλο κόμμα. Δεν έχουμε ένα κόμμα όπως είχαμε το Πασόκ, όπως σας είπα, μέχρι το 9 και τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 12 με 19, που τα μεγάλα κόμματα άνω του 30%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει και κάτω από 30% και να είναι με άνεση πρώτο κόμμα. Αυτή είναι η απλή εξήγηση. Και απορώ που δεν το βλέπουν οι ηγεσίες, μάλλον το βλέπουν, αλλά πάνω στον ανταγωνισμό για την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση δεν τολμούν να κάνουν τη μεγάλη κίνηση. Τώρα δεν γίνεται, βέβαια είναι πολύ αργά. Έπρεπε να έχει προετοιμαστεί αυτή η κίνηση εγκαίρως,
1: ναι,
0: να γίνει μια μεγάλη παράταξη που να μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν είναι και καλό για τη χώρα να υπάρχει ένα κόμμα και από εκεί κάτω, 1,5 κόμμα και από εκεί κάτω τίποτα.
1: Το να μην υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση ή γενικά ισχυρή αντιπολίτευση είναι λίγο και θέμα δημοκρατίας συνολικά.
0: Δεν είναι και καλό ούτε για την ίδια την κυβέρνηση, δεν είναι καλό. Γιατί βλέπετε αυτά τα φαινόμενα που περιγράψατε κι εσείς και συζητήσαμε προηγουμένως με τις δηλώσεις, διάφορες εξωφρενικές δηλώσεις, αυτά τα φαινόμενα αλαζονίας, οι καλαμοκαβαλάριδες που είπε η κυρία Μπακογιάννη, είναι αποτέλεσμα αυτής της εικόνας. Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται ότι δεν απειλούνται από τίποτα. Ό,τι και να πούνε, ό,τι και να κάνουν, δεν έχουν απειλή απέναντί τους. Και έτσι και στο κυνήγι του Σταυρού, γιατί πρέπει να το πούμε, αυτά λέγονται από διάφορους οι οποίοι ξέρουν ότι έχουν μεγάλο ανταγωνισμό στο κυνήγι του Σταυρού, γιατί θα γίνει μεγάλη σφαγή στις περιφέρειες της χώρας. Αυτό είναι, και είναι μια πολύ απλή εξήγηση που σας δίνω τώρα για το τι λένε ορισμένοι από τους βουλευτές που πρέπει να επανεκλεγούν και υποψήφιους βουλευτές που θα εκτεθούν για πρώτη φορά. Κυνηγώντας λοιπόν το Σταυρό, ο καθένας λέει και μια παραδοξολογία, το φτάνει και στην Παλαβομάρα. Γιατί ξέρει ότι πρέπει να βγει και βουλευτής. Δεν είναι καλά φαινόμενα αυτά για το πολιτικό μας σύστημα και για τη χώρα γενικότερα.
1: Ναι. Ισχύει και όπως επίσης όλο αυτό που είδαμε στις αρχές του καλοκαιριού, όλες αυτές οι μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα ή στελεχών από κόμμα σε κόμμα, επίσης ήταν μια κινητικότητα που νομίζω ξέφευγε από τα καθιερωμένα.
0: Κοιτάξτε, αυτά τα
1: φαινόμενα. Αυτό το βάζω με το κυνήγι του Σταυρού που λέτε. Δηλαδή.
0: Ναι, αυτά τα φαινόμενα όμως δεν είναι τωρινά. Δηλαδή δεν είναι. Έχουμε στην πολιτική μας ιστορία και στην προϊστορία, όχι τώρα, και από τη δεκαετία του 50 και του 60 έχουμε τέτοιες μετακινήσεις. Δεν είναι παράδοξο αυτό. Πράγματι, σήμερα όμως, όταν βλέπει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, ένα βουλευτή να έχει περάσει από 2-3 κόμματα, ξεκινάει, ξέρω εγώ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, περνάει στην κυρία Χαριστιανού, μετά πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα που είχαμε και τσακωμό σχαλμένο, τον κύριο Φαραντούρη, που τσακώθηκε και με την κυρία Ρουστούκου για κάποια φράση. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα είναι το φαινόμενο των γυρολόγων. Τέτοιοι υπάρχουν. Είναι οι γυρολόγοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από τη στιγμή που τα τελευταία κόμμα που τον δέχεται και τον αποδέχεται έτσι όπως είναι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε αυτό. Αυτό εναπόκειται από εδώ και πέρα στην κρίση του ψηφοφόρου. Τα κρίνει αν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αλλάζει τα κόμματα στα πουκάμισα αξίζει να ξαναεκλεγεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δυστυχώς.
1: Ναι. Μάλιστα, να δούμε. Περιμένουμε. Στο μεταξύ συμβαίνουν πράγματα. Έχουμε κρίξη στο κέντρο της Αθήνας. Καταραίουν ή παθαίνουν σοβαρές καθυζήσεις σπίτια σε άλλες περιοχές.
0: Δυστυχώς τώρα, μέχρι τώρα είχαμε στα εργοστάσια.
1: Ναι, ναι.
0: Έκρηξη είχαμε στο εργοστάσιο που είχαμε
1: τη Βιολάντα.
0: Το θανατηφόρο και στη Βιολάντα. Ναι. Και τώρα. Εντάξει, βέβαια δεν συγκρίνονται το ένα με το άλλο. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μην το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το συνδέσουμε. Γιατί εδώ μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Και όχι με την έννοια ότι πάτησε κάτι σε ένα κουμπί και έσκασε το σπίτι, όχι, αλλά δεν είναι το ίδιο με την ευθύνη που έχει ένα εργοστάσιο το οποίο μύριζε επί καιρό και οι εργαζόμενοι το κατάγγελαν και όπως άκουσα τώρα από εσάς και πράγματι σήμερα δημοσιεύεται.
1: Και εμείς το διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Απολύθηκαν οι άνθρωποι που το κατάγγελαν.
1: Ναι, ναι, όσοι κατήγγελαν απολύθηκαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή δυστυχώς είναι αυτό που είναι που επιφυλάσσει η εργοδοσία στους ανθρώπους οι οποίοι. Τολμά να βγουν μπροστά και να πούνε μερικά αυτονόητα πράγματα μέχρι την επόμενη έκρηξη. Ελπίζω να μην συμβεί ποτέ.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρελιά. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Γεια σας.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Σας κέντρισε η πολιτική συζήτηση, βλέπω, και βλέπω μηνύματα. Ο Μάικ λέει: μα ρε παιδιά, τον Τσίπρα το χτύπησαν αλίπητα και οι Ευρωπαίοι και οι δικοί του και οι αντίπαλοι. Ο λόγος είναι αυτός, συζητάμε τώρα, να υπάρχει απαξίωση της αντιπολίτευσης και ειδικά του αριστερού χώρου και ενοιολογικά του σοσιαλισμού. Απ' την άλλη, ο Γιώργος αναρωτιέται, δηλαδή, αν φύγει ο Μητσοτάκης, λέει, θα φτηνίνει το ρεύμα. Είχα κρατήσει πολλά να σας πω, δεν θα προλάβουμε. Να σας πω όμως αυτό που είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαυρόφ, κατηγόρησε την Ευρώπη πως κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει κάθε προσπάθεια για ειρήνευση. Επίσης, αυτό που μάθαμε σήμερα το πρωί ξυπνώντας είναι ότι ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζίτζι Κώστας, είχε συνάντηση με ποιον λέτε, με τον πρίγκιπα Χάρη, που είναι και ιδρυτής του Travel List, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη. Και σύμφωνα με την ανάρτηση του κυρίου Τζίτζι Κώστα, είχαν μια επικοδομητική συνάντηση με κοινό στόχο να κάνουμε τον ευρωπαϊκό τουρισμό πιο βιώσιμο, διασφαλίζοντας ότι οι προορισμοί και οι τοπικές κοινωνίες προστατεύονται και επωφελούνται. Εντάξει, μου λέει ο Χρήστος Μυρίδης, ήρθε η ώρα να χαιρετήσεις. Θα χαιρετήσω λοιπόν, να περάσετε μια πολύ πολύ ωραία Κυριακή, έτσι ας είναι φθινοπορεινή, δεν είναι άσχημη, να περάσετε μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα, από αύριο θα είναι και ο καιρός κάπως έτσι πιο, θα χιλιακάδα περισσότερη. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, έρχονται οι αερολογίες του Γιώργου Λαμπύρη, θα προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο, το μεσημέρι και μαγκαζίνο με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο με όλα τα τελευταία νέα. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι, ο καιρός προσφέρεται για σπίτι, ραδιοφωνάκι, στο καφέ, έτσι. Κλείνουμε με την πόλη Πάνου που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 2013. Ένα από τα ιστορικά τραγούδια που έχει πει είναι αυτό. Καλημέρα σας.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών αποκλιμάκιου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. 2 από αυτούς ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους σύντροφους τους. Μια γυναίκα ήταν έγκυος. Το δεύτερο ζευγάρι, το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, είναι μια Ελληνίδα και ένας Βρετανός. Όσον αφορά τα αίτια της έγκριξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν δείξεις ότι αυτή σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, καθώς ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Δύσκολο σταυρόλεξο προς επίλυση για την κυβέρνηση. Ακριβή ενέργεια με το Μαξίμου να σημαίνει διπλό συναγερμό, όπως σημαίνει η κυριακάτικη απογευματινή, για τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Δεδομένες θεωρούνται οι αυξήσεις σε φέτα και ψωμί, ενώ συνεχίζονται οι κυβερνητικές επαφές με τα δηληστήρια. Δύσκολος αναμένεται ο Οκτώβριος, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και αδιακίνησης θα περάσει στον καταναλωτή. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανάρτησή του στο Facebook. Όπως επισημαίνει στον εβδομαδιαίο απολογισμό του, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζει πως χρειάζονται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούν οι τεράστιες δυνατότητες αλλά και οι κίνδυνοι. Τι η Βόρεια Εύβοια και τις σποράδες πλήττει σήμερα η κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι ασυνήθιστης για την εποχή έντασης πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Στα αθλητικά, Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο απόψε για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου εθνών της UEFA. Θα προηγηθεί στις 8 ο τελικός του Super Cup μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος.
9: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
8: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
9: Κουμπότα.
8: Ισέκη.
9: Μιτσουμπίση.
8: Γιάνμαρ.
9: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Γιακουμής Ευάγγελος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
8: Και στο tractor.gr.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionion FM.
17: Έχει και αυτό τη γλύκα του και την ομορφιά του, γιατί με έναν τρόπο βοηθάει στο να κατεβαίνουν λίγο οι ρυθμοί.

Πάντως αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι εκεί γύρω στους 20 με 21 βαθμούς. Κρύο δεν κάνει, έχει τη δροσιά του λόγω συννεφιάς και... αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι βγαίνει έξω και κρυώνει. Με ένα λεπτό που φάω νομίζω ότι θα είστε εξαιρετικά. Αν και από την άλλη συνεχίζεται η προειδοποίηση που έχει δώσει από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα γερικά φαινόμενα κατά τόπους, και να πούμε ότι επλήγει αρκετά έντονα η Σκιάθος, όπου χθες το βράδυ οι δρόμοι μετατράπηκαν έτσι σε μικρούς χυμάρους μετά την καταρακτώδη βροχή που ξέσπασε στο νησί, ενώ και άλλα φαινόμενα με αντίστοιχο χαρακτήρα εκδηλώθηκαν στη Μαγνησία αλλά και βορειοανατολικά στην Εύβοια. Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με τα τελευταία προγνωστικά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις δυτικά αλλά και βόρεια, και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αυξάνονται με πρόσχερες τοπικές βροχές. Ειδικότερα, ας πούμε, στην Πελοπόννησο σήμερα το πρωί ήταν εκεί η εκδήλωση των φαινομένων, και από εκεί και ύστερα θα εκδηλωθούν νεφώσεις και καταιγίδες σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα αυτή είναι η εικόνα και στην Αθήνα αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές, και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με βελτίωση σταδιακή ως προς το κομμάτι τουλάχιστον των βροχοπτώσεων και την επάνωδο της ηλιοφάνειας από αύριο.

Σας θυμίζω για τα μήνυματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο 211-1080-880, radio-παραπολιτικά.gr, radio-παραπολιτικά.gr. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Θανάσης ο Βούτσινος στη μουσική και εγώ, ο Γιώργος Λαμπύρης, ο υποφαινόμενος που ακούτε στο μικρόφωνο. Είμαι ο άνθρωπος που έχω την ευθύνη για το κομμάτι της δημοσιογραφικής παρουσίασης όλων των θεμάτων, αλλά και της έβρεσης τους, εάν θέλετε.

Τώρα μεταξύ άλλων δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό. Χθες ήταν ο ημιτελικός του Super Cup και έγινε ένα παιχνίδι μεταξύ, στο μπάσκετ, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέτος έχει χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα, είναι γεγονός στο μπάσκετ, κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 84-82 και μάλιστα κέρδισε έναν όχι οποιονδήποτε Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς, και βγήκε λίγη ώρα μετά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος του Παναθηναϊκού και συνεχάρει τον προπονητή της ομάδας του, τον Ομπράντοβιτς, για την ήττα, με έναν τρόπο τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορεί να το πούμε και ακριβώς έτσι, λέγοντας ότι γι' αυτό είσαι αυτό που είσαι, ο μεγαλύτερος, τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει την αυθεντικότητα, είπε ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, είναι γενικώς η αντιδράση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά καιρούς ανεξήγητες και όχι πάντα ερμηνεύσιμες, αλλά γι' αυτό είναι αυτός που είναι και εντάξει. Πάντα έχει τον τρόπο να συζητιέται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Στη μία ή στην άλλη περίπτωση τα πράγματα έτσι έχουν. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι θα δούμε ένα αρκετά προκλητικό, ελκυστικό πρωτάθλημα μπάσκετ φέτος. Η Θεσσαλονίκη έχει ενισχυθεί, ΠΑΟΚ και Άρης έχουν ενισχυθεί και από την άλλη ο ισχυρός άλλος πόλος Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εδώ στην πρωτεύουσα. Άρα θα δούμε αρκετά. Και η ΑΕΚ εκεί κάπου προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, δεν είναι στους Big Four, να το πω έτσι.

0: Κάπου εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα έχουμε συνέχεια και εδώ στις αερολογίες παραπολιτικά 90,1 211 1080 880 radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Επιστρέφουμε εντός ολίγου.
1: Ακούτε Ιόνιον FM

95.000 λέει ήταν χθες στη Βύση. Εντάξει, ναι. Τόσους χωράει το ΆΚΑ πάντως. Να τα λέμε και αυτά. Είναι 80 περίπου χιλιάδες στις Κερκίδες και καμιά 15.000 με 20.000 μπορεί να χωρέσει κάτω η λεγόμενη αρένα, ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου, βέβαια. Τώρα, αν πάμε και λίγο πίσω, δεν ξέρω αν ο Χρήστος Μυρίδης ψάξει και βρει αυτό το τραγούδι του Κουγιουμτζή στα χρόνια της υπομονής. Το είχε πει Άννα Βύση. Οπότε για όσους δεν το ξέρουν, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψουν σήμερα. Βέβαια, εντάξει, το έχει πει ο Νταλάρας, αλλά το έχει. Το έχουμε με Νταλάρα, δεν το έχουμε με Βύση. Το έχουμε με Βύση. Ωραία, ας τα ακούσουμε λίγο. Φαντάζομαι δεν το ερμήνευσε χθες η Άννα Βύση αυτό το τραγούδι στη συναυλία στο ΆΚΑ.

τραγούδι είναι του 1975 και όπως εδώ βλέπετε υπερισχύει η φωνή της Άννας Βύση έναντι εκείνης του Γιώργου Νταλάρα ή τέλος πάντων συνυπάρχουν αυτές οι δύο μεγάλες φωνές. Σταύρος Κουγιουμτζής μουσική και Μάνος Ελευθερίου, ποιος άλλος, ο μεγάλος Μάνος Ελευθερίου στους στίχους. Αυτό το τραγούδι είχε μπει στο δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια», έναν από τους σημαντικούς δίσκους του Γιώργου Νταλάρα. Αλλά φαντάζομαι ότι η τότε Άννα Βύση από τη σημερινή έχει μια απόσταση. Βέβαια αυτό δείχνει και ότι ως καλλιτέχνης εξελίσσεται, έχει κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι το γεγονός και ουδής μπορεί να της το αρνηθεί. Αλλά και αυτό είναι ένα δείγμα από Άννα Βύση.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ποιος δεν έχει βγάλει ένα βαθύ αναστεναγμό ακούγοντας αυτό το τραγούδι? Τον γουστάρετε, δεν τον γουστάρετε τον Κραουνάκη? Αυτό το τραγούδι

0: Τελικά αυτή η νύχτα έμεινε. Το 1994, όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι 32 χρόνια θα ετοίμαζα τις αποσκευές μου για το Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Τα σκυλάδικα που ήξερα δεν υπάρχουν. Πολλά από τα μαγαζιά, σχεδόν όλα, έγιναν σούπερ μάρκετ. Αποθήκες, συνεργεία, πολυκατοικίες, κάτι κινέζικα με είδη σπιτιού ή απλώς τίποτα. Αυτή είναι η ζωή. Στο τέλος, όπου κάποτε ένας τύπος έκλαιγε επειδή τον άφησε η λίτσα, σήμερα αγοράζεις ανατομικό μαξιλάρι. Κι όμως η νύχτα έμεινε. Το γράφω και γελάω, γιατί ο τίτλος αποδείχθηκε πολύ εξυπνότερος από εμένα. Όταν το ονόμασα «Αυτή η νυχταμένη», δεν ήξερα ότι θα έμενε στα αλήθεια. Νόμιζα πως έγραφα για κάτι που τελείωνε, για τραγουδιστές που άλλαζαν κοστούμι 4 φορές τη βραδιά, για επιχειρηματίες που είχαν στην τσέπη περισσότερα μετρητά από το υποκατάστημα της Εθνικής απέναντι, και για πελάτες που έμπαιναν μέσα άνθρωποι και σεξ το πρωί έγιναν αυτοκράτορες ή ερείπια. Αυτό ανήκει στον Θάνο Αλεξανδρή, τον έχω κοντά μου. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο, και από εκεί και ύστερα όλα τα άλλα είναι ιστορία. Και φέτος επιστρέφει θεατρικά το έργο.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσει.
1: Τελειώνει σήμερα. Ήταν για λίγες παραστάσεις στο Ολυμπία Μαρία Κάλλας. Και ξαναεπιστρέφουμε πάλι στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, στο Βασιλικό. Ήμασταν πέρυσι.
0: Με την ίδια σύνθεση. Παντελής Καναράκης.
1: Όχι. Ο Καναράκης είχε αλλάξει. Πρωταγωνιστής ένα παιδί πολύ ταλαντούχο. Είναι και ο Παντελής, ήταν υπέροχος βέβαια. Ο Πετράκης.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Την είδα την παράσταση στο κρατικό πέρσι.
1: Ναι.
0: Με τον Καναράκη.
1: Α, τέλεια.
0: Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ήξερα αυτό. Να σε ευχαρίσω βέβαια για την πρόσκληση, έτσι. Συνεχίζεις, ναι.
0: Σε πρώτα απ' όλα, ξέρεις, μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έρχονται εδώ να έχουν ένα ανώθευτο, ας πούμε, βίωμα μέσα τους που τους κάνει πιο προσβάσιμους, πιο αυθεντικούς, λιγότερο. Γιατί στο λέω αυτό? Όταν σου έστειλα ένα μήνυμα στο Facebook, δεν γνωριζόμασταν, και σου ζήτησα εάν μπορείς και θέλεις να έρθεις εδώ να κουβεντιάσουμε, γιατί ξέρεις, μ' ακουμπάει αυτό που έχεις κάνει, και από εκεί ξεκινάνε πολλά για μένα. 1994, λοιπόν, και να πάμε λίγο τα πράγματα πίσω.
1: Όχι, πρέπει για την παράσταση που είδες και μετά.
0: Για την παράσταση.
1: Σου άρεσε, ναι.
0: Έχοντας την εικόνα από την ταινία, δύσκολα μπορείς να... Δεν ξέρω πώς ήταν η θεατρική μεταφορά στην Αθήνα, γιατί δεν πρόλαβα να τη δω ομολογουμένως.
1: Όχι, είναι ακριβώς η ίδια. Το πιο σημαντικό για μένα και το πιο συγκινητικό είναι ότι ο Αστέρης Πελτέκης, ο διευθυντής, ο οποίος σκηνοθετεί και κάνει τη διασκευή, έχει πάρει το βιβλίο και έχει στηριχτεί από την αρχή μέχρι το τέλος στο βιβλίο. Και για μένα είναι συγκινητικό. Δηλαδή, πιάνει την ιστορία από μένα, που είμαι ένα παιδάκι, παπαδάκι στην εκκλησία, στην Έρτα και Βίας, και το όνειρό του να γίνει παπάς. Μετά αλλάζει, μπαίνει στο θέατρο τέχνης, στο Μαρίνο, κρυφά από τους γονείς.
0: Όλα αυτά τα κάνεις κρυφά από τους γονείς σου?
1: Ναι, μέχρι το Μαρίνο κρυφά, αλλά μετά έπρεπε να το πω. Είχα στείλει ένα γράμμα στη μητέρα και μου έστειλε ένα άλλο γράμμα, του στείλω ότι να μην σε ξαναδούμε, έχεις μπει σε άσχημα κυκλώματα, σε διεφθαρμένες.
0: Δεν ήθελα οι γονείς σου να μπει στη νύχτα.
1: Η νύχτα είναι μετά. Υποτίθεται ο Μαρίνος ήταν το μέγαρο μουσικής. Ναι.
0: Μπροστά στη νύχτα.
1: Ο Κούν, ας πούμε. Ναι.
0: Γενικώς δεν ήθελα να μπει στην τέχνη, να ασχοληθείς με την τέχνη.
1: Θέλανε, γιατί μπήκα νομική. Και στην Λαχτάρα να φύγω από το χωριό και να πάω Αθήνα, έπρεπε κάπου να μπω.
0: Άρα το αυτή νυχταμένη είναι η ιστορία της ζωής σου.
1: Το αυτή νυχταμένη, ναι, είναι η ιστορία της ζωής.
0: Είσαι εσύ.
1: Εντελώς από μένα, πώς ξεκινάω και πώς μετά ανοίγουν οι πύλες της παραδείσου και απολαμβάνω έναν κόσμο υπέροχο που μόνο από τη λογοτεχνία τον ήξερα. Ναι.
0: Σου φέραμε μόλις ένα ζεστό καφέ να σε γλυκάνουμε λίγο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και
1: συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, είναι το κινητό του Θάνου αυτό. Όχι, θα το κλείσω μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, και έναν καφέ εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά συμβαίνουν σε ζωντανές εκπομπές, Θάνου. Αν ήταν κονσέρβα, θα κόβαμε την εκπομπή.
1: Σωστό. Τέλεια. Άρα είμαστε, μπράβο.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι σημάδι ότι είμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστώ για το καφέ.
0: Παραπολιτικά 90,1. Ελπίζω να είναι όπως το ζήτησες. Μένω, με πολύ ζάχαρη τις κουταλιές.
1: Επειδή κάνω δίαιτα.
0: Κάνεις δίαιτα αλλά όχι στον καφέ, σε όλα τα άλλα.
1: Ναι.
0: Περίεργο. Ενώ τον καφέ τον πίνει με ζάχαρη.
1: Περίεργος είμαι, έτσι. Ναι. Έκανα θασσαλίες μόνο στον καφέ, ναι.
0: Λοιπόν, άρα δεν ήθελα να γονείσαι. Δεν ήθελα την τέχνη. Ήθελα να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος.
1: Όχι, πέρασα νομική.
0: Ναι, το όνειρό τους ποιο ήταν.
1: Όχι, νομική, δικηγόρος.
0: Ήθελα νομική.
1: Ναι.
0: Ήθελα... Ήταν κάποιος από τους δύο.
1: Όχι, όχι, ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Η μητέρα μου μια υπέροχη νοικοκυρά, μια Λοξάνδρα, ας πούμε, που μαγείρευε υπέροχα, από τη Μικρασία η καταγωγή μας.
0: Αλλά πάντα υπήρχε, ειδικά στις μικρότερες κοινωνίες, αυτό το όνειρο του να κάνει το παιδί κάτι για να, να βγει προς τα έξω, να πάει στην πόλη να μεγαλουργήσει, όλο αυτό το μεγάλο όνειρο.
1: Λογικό δεν νομίζω είναι, εντάξει. Τώρα πια καλύτερα να βγει ο υδραυλικός και, και ηλεκτρολόγος που παίρνουν πολλά λεφτά. Οι δικηγόροι δεν ξέρω να παίρνουν. Και λοιπόν το κακό είναι ότι η Μαλβίνα Κάραλη τότε έγραφε στο Φαντάζιο και μου κάνει το πρώτο αφιέρωμα.
0: Άρα έτσι γνώρισε τη Μαλβίνα.
1: Όχι, τη Μαλβίνα δεν ξέρω,
0: την...
1: από όταν ήμουν 14
0: την
1: ετών.
0: Ναι, από πριν.
1: Και κάνει ένα αφιέρωμα στο Φαντάζιο. Ο Θάνος Αλεξανδρής, πρόσεξε τώρα, μαθαίνει το χωριό ότι έγινε ηθοποιός. Και το χειρότερο ότι δουλεύω με τον Γιώργο Μαρίνο. Ο Μαρίνος τότε ήταν ένα. Ένα στίγμα για την τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, καλύτερα να λέγανε ότι μπλέχτηκα με ναρκωτικά εννοείται.
0: Ναι, ναι. Παρά ότι δουλεύεις μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο.
1: Έγινε χαμός. Από τότε η μάνα μου το χρέωνε. Μου λέει το ζάχαρο, λέει από τότε το απέκτησα. Γιατί έγινε αντικείμενο, ξέρεις, συζήτηση, αυτά χαμός. Αλλά τελικά, για να μην μένουμε εκεί πέρα, να πάμε στη νύχτα. Κάνω θεατρικές, παίρνω τον Άι Ευκαιρία, στον Άι Ευκαιρία το βραβείο, μου δίνουν το ρόλο του, του στην ταινία Άγγελος, παίρνω το ρόλο του, του θύματος.
0: Του Χρήστου, α, του θύματος.
1: Του θύμα, όχι του Μανιά, ο Μανιάτης ήταν ο Άγγελος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τρομάζω βέβαια, γίνονται γυρίσματα, τα είδε ο Γαβράς, πήγαινε στη Γαλλία και αυτά, και εγώ τρομάζω τώρα, λέω, γιατί έχει ερωτικές σκηνές, δύο άντρες. Τρομάζω, εξαφανίζομαι για λίγο και μου προκύπτει νύχτα. Και εξαφανίζομαι και αργότερα μαθαίνω τι γίνεται, η ταινία και παίρνει βραβεία και μου στήχησε λίγο, αλλά μεταξύ μας καλύτερα που δεν έγινε έτσι, γιατί θα είχα άλλη πορεία τότε. Ενώ η νύχτα μου έδωσε πολλές χαρές, μου έδωσε το βιβλίο μου έδωσε την ταινία, θεατρικές παραστάσεις και συνεχίζουμε. Ναι.
0: Το πίστευες, κοίτα, μιλάμε τώρα πλέον για 30 και πλέον χρόνια, έτσι. Από όταν γράφτηκε το.
1: Τον προηγούμενο αιώνα. Α, γράφτηκε το 94 το.
0: Αυτό λέω. Πάνω από 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το πίστευες τότε ότι 30 χρόνια μετά θα το συζητούσες. Κάπου σε μένα, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Όχι. Καλή ώρα εδώ.
1: Και, το, και πόσο μάλλον στο Βασιλικό Θέατρο να φιγουράρει αυτή η νυχταμένη και δίπλα ο Βυσσινόκηφος του Τσέχοφ και ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη. Του Αλεξανδρία, ας πούμε, το αυτή νυχταμένη. Ούτε στα πιο τρελαόνια.
0: Νομίζω η Θεσσαλονίκη το υποδέχθηκε πιο ζεστά.
1: Ναι, έγινε.
0: Αυτό κατάλαβα. Έγινε, γιατί σου λέω εκεί το είδα εγώ.
1: Έγινε χαμός με τη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό είδα.
1: Ναι. Και ένα βασιλικό που ήταν γεμάτο κάθε μέρα.
0: Αυτό.
1: Και τεράστιο αυτό θέατρο. Ναι.
0: Ας ακούσουμε κάτι λίγο να έχουμε διάφορα. Θα ακούσουμε λίγο κάτι με Μαλβίνα.
1: Ό,τι θέλει.
0: Κάτι έχουμε με Μαλβίνα, νομίζω. Τελειά.

0: Η ελληνική μας πραγματικότητα σε ένα τραγούδι με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, και με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί αυτό έγινε πριν από πολλά χρόνια στην εκπομπή της Μαλουίνας, το τραγουδίσαμε μαζί. Και με παραπέμπει τότε στα σουξέ της Μαλουίνας, στο Μαλουίνα Live και όλα αυτά. Και συγκινήθηκα το έλεγχο. Ευχαριστώ που το βάλατε.
0: Λοιπόν, γεννήθηκε στη Νέα Αρτάκη.
1: Νέα Αρτάκη, ναι.
0: Και το περιβάλλον, όπως μου είπες, σου ετοίμαζε μια διαφορετική ζωή. Αλλά εσύ ετοίμασες τη ζωή που είχες σκεφτεί και που επιθυμούσες.
1: Ναι, είναι αυτό που υπάρχει στην παράσταση Ατάκα, ότι με τη ζωή μου ακύρωσα την Ατάκα του Χόρν από την Οδόνη Γύρων του Μάνου Χατζηδάκη, που λέει «Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζήσει». Εγώ το έζησα τουλάχιστον για 12 χρόνια ολόκληρα.
0: Και αυτό είναι... Ξέρεις, λένε συνήθως ότι επειδή κανένας δεν κάνει 100% πραγματικά αυτό που θέλει, γι' αυτό έχουμε και όλοι μυστικά. Είσαι ένας από αυτούς.
1: Μυστικά τι εννοείς?
0: Μυστικά.
1: Όλοι έχουμε, ναι. Βεβαίως.
0: Ναι. Άρα υπάρχουν και πράγματα που. Υπάρχουν ανικανοποιητοί, ας πούμε, πόθη, επιθυμίες, πράγματα που ίσως δεν έχουν.
1: Το ανικανοποιητή και άλλο μυστικά, αν κρατάμε μυστικά. Το πόθη ανικανοποιητή, αυτό που ήθελα εγώ έγινε. Το έκανα. Δηλαδή, όχι επαγγελματικά τέτοια, όχι, δεν έχω αποθυμένα. Δηλαδή, ήθελα να γίνω ηθοποιός, έγινα. Μετά έγινα τραγουδιστής, μετά πήγα σε σκυλάδικα. Μετά ξαναπήγα, έγινε δημοσιογράφος, μετά συγγραφέα, δηλαδή ό,τι ήθελα έγινε, ας πούμε, ναι. Δεν ξέρω, άλλα με περισσότερη και άλλα με λιγότερη επιτυχία. Ο μόνος ανικανοποίητος αυτός που έχω, θα έλεγα, χωρίς να είμαι συνθέτης και στιχουργός, έχω γράψει τότε πριν από 24 χρόνια, όταν έφυγα από την Αθήνα, γιατί αρρώστησε η μητέρα μου και έμεινα, άρχισα να γράφω τραγούδια. Και κάποια στιγμή θέλω να δώσω, ξέρω, ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, αλλά σε μια φίρμα που αγαπώ, δεν ξέρω.
0: Αν έδινες λοιπόν ένα από τα τραγούδια σε μια φίρμα, ποια θα ήθελες να είναι αυτή? Θα ήθελες να είναι Έλληνας ή ξένος?
1: Όχι, όχι, είναι ελληνικά, εντάξει, καθαρά ελληνικά. Το κακό είναι ότι δεν είναι αυτά που έχω γράψει λαϊκά, είναι έντεχνα. Ενώ, ας πούμε, έχω απογειώσει, έχω υμνήσει το λαϊκό εγώ. Μου βγήκε λίγο έντεχνο αυτή η έμπνευση. Υπάρχουν διάφοροι. Δεν τρελαίνομαι για κάποιον, αλλά.
0: Ένας. Εντάξει, σίγουρα κάποιος υπάρχει που σου χτυπάει λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου.
1: Από τους καινούριους δεν τρελαίνομαι, να σου πω την αλήθεια. Απλά θέλω ο μόνος όρος να είναι γνωστός για να γίνει γνωστό. Δηλαδή το αποθυμένο μου είναι ένα μου τραγούδι να ακουστεί, αυτό μόνο. Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έχουμε υπέροχες φωνές, εννοείται, πως θέλουν. Ναι, ναι.
0: Θεωρείς ότι ο Μαζονάκης είχε κάτι από αυτή τη νύχτα που έζησες εσύ?
1: Ήταν πολύ πιο νεότερος και βγήκε μετά το 90.
0: Όχι, ως προς το στήσιμο του, το στυλ του,
1: νομίζω
0: την
1: ότι,
0: όλη του υπόσταση, ας πούμε.
1: Ότι είχε, δεν ήταν από τους τραγουδιστές που άκουγα, αλλά εμένα με συγκίνησε και με ξάφνιασε όλη αυτή η αποδοχή και η αγάπη του κοινού. Δεν το έχουμε ξανανιώσει αυτό. Δηλαδή ήταν από εποχής. Από την εποχή.
0: Βουγιουκλάκη.
1: Μελίνα Μερκούρη, που γινόταν αυτή η λαοθάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξαφνιάστηκα. Και εκ των υστέρων.
0: Το είχαμε ξεχάσει λίγο αυτό, ε.
1: Εννοείται. Ή με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ίσως είναι και δείγμα του ότι σε ένα βαθμό. Χάθηκαν αυθεντικά πράγματα από τη ζωή μας.
1: Και ίσως ο κόσμος, επειδή έχει απογοητευτεί από τη διαφθορά της πολιτικής εξουσίας, θέλει κάπου να πιαστεί. Και μαθαίνοντας μετά ότι βοηθούσε πολύ κόσμο. Για μένα, που πρέπει να ισχύει αυτό, γιατί πολλοί βγήκαν και είπαν, για μένα πιο σημαντικό δεν είναι το ταλέντο, είναι η γενοδορία του ανθρώπου και η καλοσύνη για μένα. Και μετά έρχεται το ταλέντο. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι που δεν είναι καλοί άνθρωποι και δεν μπορώ να τους ανοιχτώ. Άρα αυτό το παιδί κάτι είχε τελικά, ναι.
0: Είπες για την διαφθορά της πολιτικής εξουσίας που δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε και διοχετεύουμε την ενέργειά μας σε κάτι άλλο. Νομίζω φάνηκε χθες, εμένα δεν μ' αρέσει η Αναβίση. Δεν κουμπώνει πάνω μου, δεν. Αυτό.
1: Είναι φωνάρα, όμως ούτε εγώ ακούω. Ναι, πλέον,
0: 95.000 άνθρωποι πήγαν στη Δύση.
1: Συγγνώμη.
0: Και πόσοι άλλοι τη συζητάνε σήμερα.
1: Θυμάμαι παλιά, γινόταν μόνο για τον Μίκη Θοδωράκη, για το αφιερώματα για τη Χιλή και αυτά που πει. Θυμάμαι 90-100.000 κόσμος.
0: Στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Στο Ολυμπιακό. Και δεν είναι τυχαίο αυτό ότι εδώ και μήνες έχουν κλείσει τα εισιτήρια, έτσι.
0: Κυρίες και κύριοι, Θάνος Αλεξανδρής, ο άνθρωπος που έκανε τη ζωή του βιβλίο, αυτή η νύχτα μένει. Και να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί θέλω να έχουμε χρόνο, περισσότερο χρόνο μαζί με τον Θάνο. Να το κάνουμε τώρα το διάλειμμα λίγο νωρίτερα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, με συγχωρείτε. Με έχει συνεπάρει εδώ και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στα παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ιωνιών FM.
1: Γινόταν μόνο για τον Μίκη Θοδωράκη, για το αφιερώματα για τη Χιλή και αυτά που πει. Θυμάμαι 90-100 χιλιάδες κόσμος.
0: Στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Στο Ολυμπιακό. Και δεν είναι τυχαίο αυτό ότι εδώ και μήνες έχουν κλείσει τα εισιτήρια, έτσι.
0: Κυρίες και κύριοι, Θάνος Αλεξανδρής, ο άνθρωπος που έκανε τη ζωή του βιβλίο, αυτή η νύχτα μένει. Και να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί θέλω να έχουμε χρόνο, περισσότερο χρόνο μαζί με τον Θάνο. Να το κάνουμε τώρα το διάλειμμα λίγο νωρίτερα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, με συγχωρείτε. Με έχει συνεπάρει εδώ και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ιωνιών FM.

0: Με έχει συνεπάρει εδώ και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ιόνιον FM.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 22 22 34.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Ακούτε, Ιόνιος Μετέρ. Έχω ξεχάσει και τα όνοματά τους. Αν μου πεις ποιοι πρωταγωνιστές στην ταινία, δεν θυμάμαι τα όνοματά τους.

0: φίλος του αδερφού μου, του Σοκράτη και της μητέρας μου. Είχαν βιβλιοπωλείο στη Χαλκίδα και απέναντι ήταν η μπουτίκ του αδερφού μου και έτσι γνωριστήκαμε.
1: Ρούχα είχε ο αδερφός σου.
0: Ναι,
1: ρούχα.
0: Και τώρα το έχει πάρει ο νησιός μου, το Handsome.
1: Α, υπάρχει ακόμα το μαγαζί.
0: Είναι το καλύτερο της Χαλκίδας, ναι. Το για αντρικά.
1: Αντρικά ρούχα. Mm-hmm.
0: Και ήταν επαναστάτρια, ήταν στάρα από τότε η Μαλβίνα. Χωρίς να έχει.
1: Το δικό της μπαϊράκι, τη δική της πατιέρα.
0: Ναι, όταν έγινε το Πολυτεχνείο, είχε βγει πάνω στην ταράτσα με σημαίες, τη συνέλαβε η ασφάλεια. 13 ετών είχε ζωγραφίσει την Αγία Παρασκευή ολόγυμνη, την απέβαλαν από όλα τα σχολεία. Και ήταν και ο μεγάλος έρωτος του. Ναι, το αναφέρουμε αυτό. Αν το έχω αναφέρει, βέβαια, αυτό του Σταύρου Ξαρχάκου, ας πούμε. Νεαρή πολύ όμως, μικρή. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, τι άλλο. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, κάνατε και πράγματα μαζί επαγγελματικά μετά.
0: Κάναμε τρελά πράγματα. Όταν τέλειωσα τα μπουζούκια, ήμουνα μαζί της στο 7X, στο Sky, στον Antenna, σε όλες τις εκπομπές ήμουνα δίπλα της. Ναι, τρελά πράγματα. Ένα από τα πιο τρελά, κάνουμε γύρισμα μέσα στη φυλή, έξω από τα μπορντέλα, όπου είναι όλοι οι φαντάροι και τέτοια, και έχει βγει η Μαλβίνα και τους απαγγέλει από τα άνθη του κακού.
1: Με τον Μποτλέρ.
0: Ή απόσπασμα από τη μύδια του χειμωνά, ξέρω εγώ, ναι. Ο άλλος μετρούσε τα κέρματα για να πάει να το ξεχαρμανιάσει.
1: Να ξεδώσει.
0: Πολλά τρελά. Ένα δαιμόνιο μυαλό με φοβερό χιούμορ, με μόρφωση βέβαια εκπληκτική. Και μου λείπει τώρα η Μαλβίνα, ναι. Θα έχει πολλά να σχολιάσει τώρα, ναι. Με αυτό το πράγμα που μας κατακλείζει από παντού πλέον. Ναι.
1: Και με έναν τρόπο που το κάνει μοναδικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Πες μου κάτι, πώς έμπλεξες τη νύχτα, αλήθεια.
0: Πώς
1: έμπλεξες τη νύχτα, πώς μπήκες μέσα στη νύχτα.
0: Νομίζουν όλοι ότι κατέληξε στη νύχτα. Τη νύχτα την επέλεξα εγώ και για μένα είναι το ωραίτερο κομμάτι της ζωής μου. Γοητεύτηκα και εκ των υστέρων το λέω και μερικές φορές λίγο εκπλήσονται όλοι. Για μένα είναι ένα πολιτιστικό κομμάτι της ιστορίας μας το σκυλάδικο. Δεν είναι απλά μια γραφική αφήγηση για
1: συμφωνώ.
0: Τα.
1: Ναι, όπως είναι, ας πούμε, και το δημοτικό τραγούδι, έτσι είναι και το σκυλάδικο.
0: Και το ρεμπέτικο παλιά. Και, βέβαια, αν θυμάσαι βέβαια. Αν θυμάσαι, το έχεις διαβάσει, ότι πολεμήθηκε πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Ρε παιδί μου, είδες τελικά, όλα αυτά τα είδη είχαν την αποδοχή του κοινού. Πόσο σωστό είναι το λαϊκό ένστικτο. Η διανόηση τα πολεμάει. Πώς ήταν και με το Μαζονάκι, το κοινό το λαϊκό, και είδες ξαφνικά μόλις αγκάλιασε το κοινό το Μαζονάκι.
1: Μέχρι και ο Ξαρχάκος όλοι. Και τον αποδέχτηκε, ας πούμε, τον τρόπο.
0: Ναι,
1: του,
0: και να γράφουν εξωτερικά. Βεβαίως.
1: Και εδώ που τα λέμε, μιας και μιλάμε για αυτή την αποδοχή, δεν είναι τυχαίο, το συζητούσαμε και τις προάλλες εδώ στην εκπομπή, ότι τα καλοκαίρια, στα πανηγύρια που γίνονται σε χωριά, σε νησιά κλπ. Βλέπεις 20άριδες, 20διάριδες, 23άριδες, που πάνε και ακούνε δημοτικά και νησιώτικα.
0: Φοβερό, όπως και στη Θεσσαλονίκη, επειδή με έβλεπα πολύ νέα παιδιά να έρχονται και να συγκινούνται, να γελάνε με το σκυλάδικο, που όταν εμείς τα ζούσαμε ήταν γέννητα τα παιδιά αυτά. Δηλαδή το αυθεντικό το αγαπάνε οι νέοι.
1: Το κουστούμι του σκυλάδικου ή το κουστούμι του Γιάπη.
0: Καλά, του Γιάπη δεν το.
1: Βέβαια, όχι για σένα,
0: ναι,
1: προσωπικά.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέει. Έχω δει πολλούς Γιάπηδες τη μέρα να είναι, ξέρεις, οι διευθυντές και αυτά στα μπουζούκια, στα σκυλάδικα, και το βράδυ να τα βγάζουν όλα, να χορεύουν τσιφτετέλια και να γίνονται λιώμα και ερείπια και. Αλλά όλη αυτή η ξεφτύλα για μένα είχε μια γοητεία που την αποδέχτηκα και είμαι ευχαριστημένος που την έζησα. Ναι.
1: Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση.

0: Λοιπόν, Θάνο, πώς και πότε γνώρισες τη Μαλβίνα?
1: Τη Μαλβίνα την γνώρισα στη Χαλκίδα. Ήμουν μικρότερος πολύ από τη Μαλβίνα. Άκουγα διάφορα πράγματα για μία η οποία ήταν 16 ετών και ήταν έγκυος. Την εποχή εκείνη να κυκλοφορεί μια μαθήτρια με ποδιά και.
0: Ήταν το πρώτο της γάμος.
1: Το Βαγγέλη τον Κάρεν.
0: Μπράβο.
1: Ένα υπέροχο παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ακουστεί αυτό τουλάχιστον.

0: βαγά.
1: Άρα Θανό, είμαστε και αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Εμείς, οι Έλληνες.
2: Σωστό.
1: Είμαστε και αυτό.
2: Περισσότερο αυτό, ναι.
1: Αλλά με έναν τρόπο, ξέρεις, είμαστε σαν αυτούς που, ξέρω εγώ, παράδειγμα σου λέω τώρα, κερατών τη γυναίκα τους και το κρύβουν. Είμαστε σαν αυτούς που είναι κρυφό κάτι, τέλος πάντων, και δεν αποδεχόμαστε αυτή μας την πλευρά.
2: Ναι.
1: Είμαστε κρυφοκάτι.
2: Τη νύχτα όμως με το αλκοόλ βγαίνει αυτή η πλευρά, έτσι. Βγαίνει.
1: Ναι.
2: Και όλες οι αμαρτωλές πλευρές τη νύχτα.
1: Για όσους αφήνουν τέλος πάντων να το βγάλει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που το κρατάνε και πεθαίνουν με αυτό μέσα.
2: Για σκέψου να πεθάνεις και να μην εκδηλώσει αυτό που θέλεις. Εσύ δεν είναι. Τρομερό, έτσι. Εγώ πιστεύω η ζωή είναι πολύ μικρή και ο καθένας πρέπει να μην καταπιέζει τίποτα. Ναι. Να μην ενοχλεί τον δίπλα, έτσι. Να κάνει αυτό που θέλει στη ζωή του.
1: Για πες μου για την εποχή του Γιώργου Μαρίνου και για τη Μέδουσα, την περίφημη Μέδουσα.
2: Η Μέδουσα ήταν, για να την έλεγα η Μέγαρο Μουσικής και η επίδαγος της Αθηναϊκής Νύχτας, έλεγα. Ήταν μια φοβερή περίοδος. Τότε ήταν μεγάλο γεγονός η πρεμιέρα του Μαρίνου. Από κάτω ήταν πρώην πρωθυπουργοί, βουλευτές, εκατομμυριούχοι και πολιτικοί, είχαν άλλη οντότητα τότε. Και ένα κοινό υποψιασμένο. Δεν ήταν έτσι περίεργο κοινό.
1: Ήξερε.
2: Ναι.
1: Ήξερε τι ήρθε να δει, συνειδητοποιημένο.
2: Εντελώς. Και φοιτητές που ήταν, ήξεραν. Ένας λαμπερός καλλιτέχνης, σκληρός συνεργάτης βέβαια.
1: Ήτανε.
2: Πάρα πολύ.
1: Και δεν του φαινόταν.
2: Όχι.
1: Αλλά ίσως.
2: Ίσως επειδή και το τέλειο. Και μερικές φορές γινόταν άδικος και σκληρός, αλλά.
1: Επικριτικός.
2: Πολύ.
1: Ναι.
2: Αλλά πιστεύω ήταν τα. Οι παραστάσεις του ήταν, ειδικά όταν δούλεψα εγώ, ήταν όνειρο. Ήταν και.
1: Σε ζόρισε ο Μαρίνος. Γιατί ήταν σε ένα ξεκίνημά σου ουσιαστικά, έτσι.
2: Το πρώτο ξεκίνημα.
1: Αυτό.
2: Ναι, μας έβριζε επί σκηνής, μπορούσε να.
1: Τότε που ήταν αποδεκτά όλα αυτά.
2: Ναι, που χορεύαμε, ας πούμε, και αυτά. Και εγώ τότε ήμουν. Τι ήμουν, 19 χρονών, ας πούμε, και αν δεν χόρευα καλά και αυτά, ερχόταν. Ξέρεις, δεν τον έβλεπε το κοινό, σε αγκάλιαζε και από κάτω νόμιζαν ότι σε αποδεχόταν και ότι είναι πολύ φίλο.
1: Τι καλά που το κάνεις.
2: Ναι, και σε έβλεπα.
1: Σταυτή,
2: ναι, μαλάκα είναι αυτά που κάνει. Και εγώ έκλαιγα μετά. Ναι. Αλλά όμως πήρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Συνέπεια.
1: Πώς έφυγες, πώς σταμάτησες.
2: Έμεινα, ενώ στην αρχή όταν άκουσε ότι είμαι παρθένος στο ζώδιο, δεν ήθελε, γιατί αυτός ήταν με τα ζώδια και τρέλα. Υδροχός ήταν η Μαλβίνα. Δεν τα πάω καλά με τα ζώδια εγώ.
1: Δεν πειράζει.
2: Υδροχός.
1: Θα το βρω εγώ τώρα και θα σου το πω. Οπότε ήταν ο Γιώργος Μαρίνος στη ζώδιο.
2: Και έλεγα μου το.
1: Δεν μου το βγάζει, ξέρεις, το ψάχνω.
2: Το κοινό θέλει τώρα να διακούσει. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, ήταν γεννημένος 18 Ιουνίου. Άρα τη ζώδιο είναι 18 Ιουνίου. Όποιος το ξέρει εδώ στους ακροατές.
2: Τέλος πάντων. Και μου λέει τη ζώδιο, είσαι, λέει, παρθένος. Λέω, μου λέει, υπέγραψε συμβόλαιο. Λέω, ναι. Αν δεν υπέγραφε, μου λέει, θα με διώχνε. Αλλά όμως έμεινα και δεύτερη σεζόν μετά. Παρόλο που ήμουν παρθένος, ναι.
1: Δίδυμος.
2: Να είναι καλά το κοινό.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα έφυγες καλά από το Μαρίνο.
2: Υπέροχα, ναι.
1: Δηλαδή δεν τσακώθηκες, δεν είσαι άνθρωπος που τσακώθησε.
2: Δεν τσακώνω ποτέ, εγώ απλά φεύγω.
1: Σιωπηλά.
2: Πάντα σιωπηλά, δεν έχω τσακωθεί ποτέ στη ζωή μου. Και πάντα, ναι, διαγράφω το τηλέφωνο σου και φεύγω. Ναι. Όχι, ήταν υπέροχη συνεργασία.
1: Δίδυμος, λέει εδώ η γυναίκα μου, μου στείλει μήνυμα. Ασχολείται με τα ζώδια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε και ένα μήνυμα εδώ από τη Βίβια. Λέει: καλημέρα, ωραίος ο Αλεξανδρής και το έργο του. Ωραία και η νύχτα της Αθήνας. Η Ρίτα Σακελαρίου, λέει, ταιριάζει να ακούσουμε.
2: Μα το είπαμε προηγούμενο, βεβαίως. Αγαπημένη, έχω δουλέψει και μαζί της.
1: Ναι.

0: Θάνο, πες μου λίγο πώς ήταν όλες αυτές οι τραγουδίστες, οι καλλιτέχνητες της εποχής εκείνης. Πώς ήταν, ας πούμε, η Ρίτα Σακελαρίου.
1: Ρίτα την έζησα λίγο, δούλεψα μαζί της με Στανίση πριν γεννηθεί.
0: Μπράβο, με την Κατερίνα Στανίση.
1: Στην πλατεία, πώς λέγω, την Αμερική, σε έναν αυτό. Λίγο. Εγώ πιο πολύ δούλεψα στα μαγαζιά της νύχτα στην Παραμεθόριο, στην επαρχία, στη Γερμανία, στην. Μπορώ να σου πω για τα κορίτσια, τα απλά κορίτσια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν κορίτσια που έρχονταν από πολύ λαϊκά στρώματα, από εκτός σχεδίου αυτά, περιοχές, σπίτια. Κάποιες ήταν μέτριες, αλλά με το φως του προβολέα, με το μακιγιάζ και αυτά, φάνταζαν θεές. Και μια γυναίκα που θα μπορούσε κανείς να μην την προσέχει κανένας. Ο αγρότης μπορούσε να χαλάσει την επιτότηση όλη, να πουλήσει εγώ πρόβατα, να πουλήσει χωράφια.
0: Για αυτή τη γυναίκα.
1: Και να μην γίνει και τίποτα. Ήταν κορίτσια με μια περίεργη. Ήταν πολύ θικά κορίτσια, δεν ήταν εύκολα κορίτσια. Νομίζουν όλοι
0: με,
1: ότι.
0: Με αρχές, με βάθος ηθικό.
1: Βεβαίως, αλλά υπήρχε όμως ένας.
0: Υπήρχε και ένας άγραφος, ένα κώδικας, να το πούμε.
1: Ότι
0: έτσι.
1: Τυρανάμε τον. Δεν πάμε ποτέ με αυτόν. Τον τυρανάμε 1, 2, 3 μήνες να τα πουλήσει όλα και μετά χαρήκαμε πάρα πολύ. Φεύγει την Αθήνα.
0: Εκτός άρα αυτό ήταν ο άγραφος κανόνας στα μπουζούκια στην επαρχία.
1: Εννοείται. Συνήθως οι γυναίκες πήγαιναν με αυτόν που ήθελαν. Υπήρχαν και περιπτώσεις που έχουν γίνει βιασμοί. Έχουν γίνει διάφορα τρελά πράγματα.
0: Και εγκλήματα, έτσι γίνονταν.
1: Εννοείται. Μα γίνονται τώρα.
0: Για έναν όπλα.
1: Τώρα δεν γίνονται εγκλήματα. Απλά. Κατά πρώτον, εγκλήματα πιο πολλά. Λέμε η νύχτα και η νύχτα και η νύχτα, γιατί δίνανε επιδοτήσεις ο Ανδρέας να είναι καλά εκεί που είναι. Έτσι πήραμε τα σπίτια μας. Λοιπόν, και. Ενώ το.
2: Η ώρα είναι 12. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
8: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
12: Επιλογή υπεροχής.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Just Music.

Just Music, δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πιο σωστά πήγα να πω για αυτή τη σεζόν. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική και όλα τα τελευταία νέα που φυσικά έχω βρει για σένα και φυσικά σε πολύ πολύ λίγο θα σας πω.

Ο Tom Cruise εμφανίστηκε λοιπόν στην παγκόσμια πρεμιέρα του Digger στο Λονδίνο και εμφάνισε και μια μικρή ανατροφή. Συνδύασε σμόκιν με καουμπόικες μπότες και για ένα ηθοποιό που έχουμε συνηθίσει να κάνει εντυπωσιακές εισόδους στην οθόνη, ήταν ένας από τους πιο ήσυχους τόπους για να τραβήξει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί. Jazz Music, είμαι ο Mr. Spa και είσαι παρέα μου.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Just Music.

Η Ολλανδία επιστρέφει στη Eurovision λοιπόν το 2027, ένα χρόνο μετά την αποχώρησή της. Για τους φίλους του διαγωνισμού είναι μια εξέλιξη στο χάρτη της επόμενης διοργάνωσης, πολύ πριν αρχίσουμε να ακούμε για τα τραγούδια. Και όπως ξέρουμε, η Eurovision ξεκινά πάντα νωρίτερα από τη βραδιά του τελικού, με ανακοινώσεις, υποψηφιότητες και πολύ φυσικά κουβέντα. Just Music, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

όλο καιρό το τραγούδι με τίτλο Ανοιχτή Ακρόαση τον Πανοκιάμο, σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Δωρή Μάκρα. Όπως επίσης και καινούργιο τραγούδι έρχεται και μάλιστα συνεργασία για Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, Χάρτινες Αγάπες. Και ανυπομονούμε όλα αυτά να τα ακούσουμε για να απολαύσουμε. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος.

0: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Συντονιστείτε. Συγκλονιστείτε. Συγχρονιστείτε. Ionion FM.
7: I love it.
6: Συναντηθείτε μαζί τους στους 95,8 στα FM.
8: Just Music.

Ακόμα και το εξώφυλλο ενός τραγουδιού μπορεί να κάνει μεγάλο θέμα, όταν μιλάμε φυσικά για την Taylor Swift. Η εικόνα λοιπόν του νέου της single Patient Zero προκάλεσε σχόλια στα social media, με ορισμένους χρήστες να συζητούν την επεξεργασία της φωτογραφίας. Είναι άλλη μια υπενθύμηση αυτό ότι στην pop μουσική πλέον εξετάζονται τα πάντα, από τον ήχο μέχρι και το τελευταίο pixel. Just Music, είμαι ο Mr. Spike και είσαι παρέα μου.

Μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία μοιράστηκε η Ρούλα Κορομιλά. Στο μήνυμά της μίλησε για τον αδερφό της, χρησιμοποιώντας στίχους του Γιώργου Μαζονάκη για να περιγράψει έναν άνθρωπο που είναι σταθερά δίπλα της. Μερικές φορές λοιπόν ένα τραγούδι βρίσκει τις λέξεις πιο εύκολα από εμάς, ειδικά όταν θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο σ' αγαπώ σε ένα δικό μας άνθρωπο. Just Music, εδώ συντονισμένος.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Just Music.

16 λέξεις για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη δεν σταματάνε ποτέ. Ούτε και τα πράγματα τα οποία συνεχώς ανακαλύπτονται. Είναι ένα κομμάτι που περιμένουμε όλοι, ένα παζ που περιμένουμε έτσι να ολοκληρωθεί για να δούμε πραγματικά τι συνέβη. Εμείς δεν θα εμβαθύνουμε σε αυτό. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας άλλωστε. Just Music εδώ είσαι μόνο για να ακούσει επιτυχίες. Είμαι ο Mr. Spa.

Και κάπως έτσι κλείνουμε αυτήν την εβδομάδα με την τέταρτη εκπομπή μας να ολοκληρώνεται. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες ήμουν παρέα σου. Αυτό ήταν το Just Music. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και αυτές δεν σταματάνε ποτέ. Γι' αυτό μην πας πουθενά. Ραντεβού στο επόμενο. Γεια χαρά.

0: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί. Και φυσικά, στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δωροεπιταγές για την επόμενη αγορά σας.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ionion FM.

Γεια και χαρά σε όλους, καλώς τους, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί, και όταν λέω μαζί το εννοώ, στα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου φτάνει η φωνή μας στις φιλόξενες ραδιοφωνικές μας εχνότητες. Στα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Καλώς ήρθατε, παρέα για τις επόμενες δύο ώρες.

Για να βλέπω και τα μηνύματά σας να έρχονται. Στο Instagram σας περιμένω, @milioglu, εκεί όπου θα τα λέμε όλη τη σεζόν. Κάντε follow του λογαριασμού, θα σας το λέω συνεχώς για να μην έχουμε παρεξηγήσεις με τα μηνύματα. Για να μην πηγαίνει το μήνυμά σας στα αιτήματα και το χάνω, δεν το βρίσκω ποτέ, γιατί εκεί γίνεται ένας χαμός. Κάντε follow του λογαριασμού να έρθει κατευθείαν σε μένα. Σας περιμένω, @milioglu, και βεβαίως τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, ό,τι θέλετε να πούμε σε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά.

0: στο άκρη δεν βγάζουμε.
1: Πολλά τραγούδια ως συνήθως για το ξεκίνημα, για να κάνουμε δυνατή αρχή, και επιστρέφω με ακόμα περισσότερες επιτυχίες αλλά και με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μην φύγει κανείς.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: 1, 2, 3,

σκυλάκια, σκυλάκια αγαπημένα. Σκύλι, ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Είναι όμως το αφεντικό του σκύλου σου, εσύ δηλαδή, ο πιο αγαπημένος άνθρωπος? Δεν είναι απαραίτητο να ξέρετε. Ναι, το καταλάβατε. Έχω και άλλη έρευνα σε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι πάντα ο ιδιοκτήτης το αγαπημένο άτομο του σκύλου του. Μπορεί να είναι ο ταχυδρόμος, λέει, που περνάει καθημερινά, ή μπορεί να είναι κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η επιλογή αυτή βασίζεται όχι μόνο στη διατροφή, αλλά κυρίως στη συνεχή προσοχή, στο παιχνίδι και τη σωματική επαφή. Όποιος παρέχει σταθερά θετικές εμπειρίες και φροντίδα στα σκυλάκια, έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει ο αγαπημένος τους. Οπότε, όσοι έχετε κατοικίδια στο σπίτι, αγάπη, φροντίδα και χρόνο μαζί τους. Υπάρχει λόγος σοβαρός.

0: μόνο.
1: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Αυστραλία που εγώ την αγαπώ, τα φιλιά μας και σε εσάς που ακούτε από εκεί. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί τα πιο θανατηφόρα πλάσματα στον κόσμο. Συμβαίνει αυτό. Ήρθε λοιπόν μια νέα μέλισσα με κέρατα που σοκάρει τους επιστήμονες και πήρε και ένα όνομα καθόλου μα καθόλου ατέριαστο. Εωσφόρος το όνομά της, ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία φυσικά, πήρε το όνομά της από τον Λούσιφερ του Netflix, τη γνωστή σειρά, λόγω της διαβολικής όψης που της προσδίδουν τα μικρά κέρατα που έχει στο κεφάλι, και βρέθηκε στη Δυτική Αυστραλία, στη μεγάλη έκταση πολιτεία της Αυστραλίας, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κέρτιν στο Πέρθ. Σαν να μην έφταναν λοιπόν τα φίδια, οι αράχνες και οι καρχαρίες, η Αυστραλία βρήκε τώρα και τη διαβολική μέλισσα Λούσιφερ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο εγκέφαλός μας δεν είναι εξίσου αποδοτικός όλη την ημέρα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology, η κορύφωση της γνωστικής λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου καταγράφεται το πρωί και συγκεκριμένα μεταξύ 10.30 και 12, μια μισή ωρίτσα είναι, παιδιά. Ό,τι κάνουμε σε αυτή τη μια μισή ώρα. Δώσε, βάλτε δουλειές εκεί. Αντέχει ο εγκέφαλος. Μετά αρχίζει λίγο, πεινάμε λίγο. Δεν, μετά αρχίζει νυχτώνει. Μετά... Υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες να μην αποδώσει ο εγκέφαλος μεταξύ μας. Αλλά αν θέλετε να κάνετε κάτι σημαντικό, οι επιστήμονες λένε, εγώ δεν ξέρω, εμένα λειτουργεί ο εγκέφαλός μου σπάνια, αλλά όταν λειτουργεί, λειτουργεί καλά. Είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ 10.30 το πρωί και 12 το μεσημέρι.

Πείτε μου λίγο, είστε φαν των ταινιών τρόμου? Εγώ τις λατρεύω τις ταινίες τρόμου. Τις λατρεύω δηλαδή μικρός όχι τόσο πολύ, μεγαλώντας σας εκτίμησα. Υπάρχει λοιπόν κάτι που λέγεται, διαβάζω εδώ, το παράδοξο του horror. Και οι ταινίες τρόμου, ναι, μπορούν να καταπραίνουν το άγχος μας, ακόμα και αν αυτό φαίνεται κουφό στην πρώτη ανάγνωση. Ο φόβος μπορεί να γίνει και φάρμακο. Υπάρχει μία μέθοδος στο εξωτερικό, που παιδιά που παρουσιάζουν αγχώδεις διαταραχές, τους βάζουν ένα βίντεο, το οποίο είναι διαδραστικό, σύμφωνα με το οποίο μαθαίνουν κάθε φορά που βλέπουν κάτι τρομακτικό να ελέγχουν το άγχος και το φόβο τους. Και να μεταμορφώνεται η εικόνα μπροστά στα μάτια τους. Είναι μία μέθοδος που θεωρείται θεραπευτική. Στην Ολλανδία έχει γίνει αυτό. Ουσιαστικά είναι ένα βιντεοπαιχνίδι, λέγεται Mind Light, στο οποίο παιδιά με άγχος μαθαίνουν να ελέγχουν το φόβο τους μέσα σε ένα ψηφιακό στοιχειωμένο σπίτι. Όσο πιο ήρεμα παραμένουν, τόσο πιο πολύ φωτίζεται το περιβάλλον και τα τέρατα μεταμορφώνονται σε χαριτωμένα γατάκια. Μάλιστα, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και η μέθοδος αυτή φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματική με την κλασική γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για το άγχος, για το στρες. Τώρα, βεβαίως, υπάρχουν και κατηγορίες ανθρώπων που βλέπουν ταινίες τρόμου, δεν ξέρω σε ποια ανήκετε. Υπάρχουν οι adrenaline junkies που επιδιώκουν τη φυσική ένταση, την αδρεναλίνη, την αίσθηση του ζωντανού μέσα από το φόβο. Υπάρχουν οι white knucklers που δεν τους αρέσει ο τρόμος, αλλά αγαπούν το αίσθημα της νίκης όταν τον ξεπερνούν. Υπάρχουν οι dark copers που χρησιμοποιούν το φόβο ως ψυχολογικό καταφύγιο και συγκρίνοντας την φρίκη της οθόνης με την δική του ζωή, νιώθουν ασφάλεια και έλεγχο. Σου λέει να υπάρχουν και χειρότερα από αυτά που ζω. Και κάθε μία από αυτές τις ομάδες βρίσκει ένα διαφορετικό νόημα στον τρόμο, στις ταινίες τρόμου. Άρα λοιπόν, αυτές που τις κατηγορούμε μερικές φορές στις ταινίες ότι παίρνουν παραδείγματα και μας τσακίζουν το μυαλό, να που μπορεί να έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Όλα βέβαια σχετικά και διαφορετικά ανά περίπτωση.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ηλία.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα.
2: Ισέκη.
3: Μιτσουμπίση.
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
8: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
7: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και αεροσυνοδός αποκάλυψε πρόσφατα μία μυστική λέξη που χρησιμοποιεί το πλήρωμα για τους ελκυστικούς επιβάτες. Βεβαίως, υπάρχουν μυστικοί κώδικες στα πληρώματα και στους ανθρώπους που δουλεύουν στον αέρα. Όπως δήλωσε σε ένα site αεροσυνοδός, αν ακούσετε κάποια στιγμή όταν πετάτε αεροσυνοδό να λέει τη λέξη Bob, πρόκειται για το ακρονίμιο του Babe on Board, δηλαδή ωραίος ή ωραία επιβάτης στο αεροσκάφος. Αν λοιπόν δείτε να σας κοιτάνε, να μιλάνε και λένε «Α, Bob», σημαίνει πως «Α, μωρούλι». Πάρα πολύ ωραίο αυτό, εγώ δεν το ξέρα. Να, ένας λόγος να πετάς πιο συχνά. Τώρα, αν κατά την αποβίβαση αεροσυνοδός σας πει «Τσίριο», αντί να σας πει «Γεια σας, καλά να περάσετε» κτλ., αυτό θα μπορούσε να είναι και ένας κωδικός που σημαίνει πως έχει μυστικά αισθήματα για εσάς. Οπότε, το νου σας, Bob, τσίριο, καλό. Αν ακούσετε κάτι άλλο, δεν ξέρω.

Λίγο πριν το τέλος, να κάνω την υπενθύμηση για τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, d-pavlamiliogli. Εκεί σας περιμένω. Οπωσδήποτε κάντε follow του λογαριασμού, παιδιά, για να μπορώ να δω τα μηνύματά σας. Μην μπάνε σε εκείνη τη λίστα με τα αιτήματα, γιατί άντε να βρούμε άκρη. d-pavlamiliogli στο Instagram και στο μήνυμά σας, ό,τι θέλετε εσείς, από μουσικές προτάσεις μέχρι το οτιδήποτε. Οπωσδήποτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. d-pavlamiliogli στο Instagram, σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, ένα υπέροχο υπόλοιπο και βεβαίως να είστε πάλι εδώ στο ραντεβού μας την επόμενη φορά. Τη μέρα μας, την ώρα μας και το ραδιόφωνο μας. Τα ξέρετε και ελπίζω να είστε σταθερά εδώ στο ραντεβού όλη αυτή τη σεζόν. Μέχρι τότε από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
6: Ακούτε Ionion FM.

φοβάται. Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου σήμερα και πραγματικά πότε πέρασε όλος αυτός ο μήνας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα όμορφο διωρό με νέες επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά τη δική σας παρέα. Ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο, βάλε λίγο πιο δυνατά την ένταση και πάμε.

Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα μια όμορφη μουσική διαδρομή. Θα ακούσουμε νέες επιτυχίες, θα πούμε τα δικά μας φυσικά, θα πούμε για μουσικά νέα, για ενδιαφέρουσες ιστορίες, το σαν σήμερα, την παροιμία της ημέρας και φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Οπότε μείνε εδώ, το επόμενο όμορφο δίωρο μόλις ξεκίνησε.

Είμαστε εδώ και θέλω να μου πεις κάτι σήμερα. Αν μπορούσες να κρατήσεις ένα μόνο τραγούδι από όλα όσα άκουσες τον τελευταίο μήνα, ποιο θα ήταν? Στείλε μου τον τίτλο στα social του σταθμού. Να δούμε ποιο τραγούδι έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό σας.

0: μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 22 22 34.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
0: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

Να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εποχή στη μουσική, γιατί βλέπουμε συνεχώς καινούρια πράγματα. Νέες κυκλοφορίες, νέες συνεργασίες που δεν περιμέναμε, καλλιτέχνες που αλλάζουν ή δοκιμάζουν διαφορετικό ήχο. Και φυσικά εμείς έχουμε έναν μόνο στόχο: να σας κρατάμε παρέα με τα τραγούδια που αξίζει να ακούσετε. Πάμε λοιπόν με μία ακόμη επιτυχία.

Να πούμε κάτι που συμβαίνει. Πάντα σε κάθε σπίτι ή περισσότεροι κρύβουμε ένα βαζάκι σοκολάτα ή πατατάκια για μια δύσκολη στιγμή. Συνήθως όμως αυτή έρχεται το ίδιο βράδυ και τελικά δεν προλαβαίνουμε να φτάσουμε στην πραγματική δύσκολη στιγμή. Έτσι λειτουργούμε περισσότεροι.

Αν μόλις τώρα συντονίστηκες, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ζορφανίδης εδώ και εσύ ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο. Η Κυριακή μας συνεχίζεται με όμορφα τραγούδια, τη δική σας παρέα και φυσικά μόνο επιτυχίες. Μείνε εδώ, έχουμε ακόμα πολύ ωραία πράγματα μπροστά μας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26230 222 34.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 26230 94030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Και πάμε τώρα και στην αγαπημένη μας ενότητα, την ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου του 2008, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πολυαναμενόμενη συναυλία της Μαντόνα. Μια τεράστια παραγωγή, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς και φυσικά χιλιάδες κόσμος στο Ολυμπιακό στάδιο. Οι θεατές έφτασαν τους 75.000 και μιλάμε για τη Μαντόνα, μια από τις μεγαλύτερες pop stars όλων των εποχών. Μια βραδιά που για όσους ήταν εκεί σίγουρα έμεινε αξέχαστη. Εμείς εδώ συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες.

Και φτάσαμε στην παροιμία της ημέρας. Η σημερινή μας παροιμία λέει: ό,τι μέλει δεν ξεμέλει. Με λίγα λόγια, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Και πόσες φορές καθόμαστε και αγχωνόμαστε από πριν για κάτι που τελικά μπορεί να γίνει τελείως διαφορετικά από ό,τι το έχουμε φανταστεί. Κάποιες φορές λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε αυτό που μπορούμε και μετά να αφήσουμε και λίγο τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους. Γιατί όπως λέει και η παροιμία, ό,τι μέλει δεν ξεμέλει. Και τώρα αφήσουμε τις σκέψεις στην άκρη και συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και επιτυχίες.

Μια σκέψη για σήμερα. Μερικές φορές ψάχνουμε πολύ για το καινούριο και ξεχνάμε να εκτιμήσουμε αυτά που ήδη έχουμε. Έναν άνθρωπο που είναι δίπλα μας, μία όμορφη στιγμή, ένα τραγούδι που μας θυμίζει κάτι. Ίσως τελικά η ευτυχία να βρίσκεται λίγο περισσότερο στα απλά πράγματα από όσο νομίζουμε. Τι κάνει.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ.
1: Και κάπως έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας παρέας. Τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου και ο μήνας πραγματικά πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε. Αλλά μην αγωνόμαστε, έχουμε ακόμα αρκετές επιτυχίες μπροστά μας και όμορφες στιγμές μαζί. Συνεχίζουμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου λοιπόν, ένας ακόμα μήνας έφυγε και εμείς συνεχίζουμε με καινούργια τραγούδια, καινούργιες ιστορίες και φυσικά την ίδια όμορφη παρέα. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ μαζί μου. Να περάσεις υπέροχα, να προσέχεις τον εαυτό σου και να θυμάσαι όπου υπάρχει μουσική, υπάρχει πάντα και μια όμορφη στιγμή. Τα λέμε πολύ σύντομα εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει. Και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
10: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Ιόνιον 95,8.

Εδώ είμαστε και σήμερα στην αγαπημένη σας εκπομπή Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη σε όλα τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ελπίζω να είστε καλά και ελπίζω να είστε συντονισμένοι σε αυτό το ραντεβού με τις χρυσές επιτυχίες. Είμαστε εδώ και θέλουμε την επικοινωνία. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Στέλνετε το μηνυματάκι σας από πού μας ακούτε, την αφιερωσούλα σας και τι τραγουδάκι θέλετε. Και εγώ θα το στείλω στο team της εκπομπής και μη στεναχωριέστε, θα κάνουμε τα μαγικά μας και σε επόμενα επεισόδια θα ακούσετε το τραγούδι αυτό και θα ξέρετε πως το ζητήσατε εσείς. Και όλο αυτό θα γίνει με πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Μη σας πω και αγάπη υπερβολική. Και μια που το λέω, πάμε να απολαύσουμε την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε ένα απόλυτο τραγούδι στο μακρινό 2000. Απ' αγάπη υπερβολική θα πεθάνω. Δεν μπορώ μακριά σου ούτε στιγμή. Τι να κάνω.

Είμαστε εδώ για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Θα παίξουμε πάρα πολύ όμορφες μουσικές επιλογές και βεβαίως θα γυρίσουμε τη μηχανή του χρόνου πίσω και θα εμβολήσουμε την εκπομπή με τις αγαπημένες επιτυχίες του σήμερα. Πατάμε το κουμπί της μηχανής του χρόνου, κάνουμε στάση στο 2002. Πέγγιζίνα, βρες ένα τρόπο. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Παντζή σε στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη με την Πέγγιν ερμηνεύει. Βρες έναν τρόπο να με γνωρίσεις. Βρες έναν τρόπο, έχει πάει η ώρα 3. Βρες έναν τρόπο να το τολμήσεις και σαν τρελός θα θέλεις να με ξαναδείς. Τότε δεν υπήρχαν τα social media, είχαν ξεκινήσει. Δειλά νομίζω. Ναι, βοηθήστε με αν κάνω λάθος, παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν τότε η αρχή του ίντερνετ και όλα αυτά. Κάπως έτσι.

Συνεχίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show και πάμε τώρα στο μακρινό 1997. Κυκλοφορούν οι ευαισθησίες από την Κέτη που όλοι αγαπήσαμε. Η Κέτη συνεργάζεται με τον Φίβο και της χαρίζει back to back το ένα σουξέ μετά το άλλο. Εδώ ο Φίβος γράφει την Κιβωτό, ένα τραγούδι το οποίο θα το λέγαμε τότε προφητικό. Ναι, ό,τι κι αν γίνει στον κόσμο αυτό θα μ' αγκαλιάσεις και θα σωθώ, κι αν έρθουν πόλεμοι και σεισμοί θα με γλιτώσεις με ένα φιλί, κι αν έρθει πάλι κατακλυσμός θα σε για μένα η Κιβωτός. Η Κετούλα το ερμήνευσε λίγα χρόνια αργότερα με τον Αντώνη Ρέμο που θα το ακούσουμε έτσι για να φρεσκάρουμε λίγο και τη μνήμη μας, αλλά να το ακούσουμε σε μια δεύτερη βερσιόν.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Είναι μερικά τραγούδια τα οποία είναι σφραγισμένα στην ψυχή μας, στο μυαλό μας και μας παραπέμπουν σε όμορφες αναμνήσεις. Ένα από αυτά είναι της Demi, το «Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια». Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της τραγούδια που της χάρισε ο Δημήτρης Κοντόπουλος μαζί με τον ταλαντούχο Νίκο Μωραΐτη στους στίχους. «Κοίτα πόσες χιλιάδες καλοκαίρια κοιμώνται μέσα στα δυο σου χέρια και ξύπνα τα όλα με ένα χάδι, με ένα άγγιγμα», θα πει η τρυφερή και συνάμα γοητευτική Demi σε ένα άκουσμα το οποίο δεν πάβει να μας συγκινεί.

Ελάτε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι σταθμός στην ελληνική μουσική σκηνή, το οποίο ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά το μακρινό 1994 από τους Pix Lux. Και είναι φυσικά το «Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω», όπου ο Νίκος Νομικός ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι. Εμείς θα το ακούσουμε σε μια προσπάθεια να το φρεσκάρει ο Αναστάσιος Ράμος, βάζοντας τη δική του πινελιά και κάνοντάς το ξεχωριστό πριν μερικά χρόνια.

0: φαντάζομαι.
1: Ελάτε τώρα να υποδεχτούμε στην παρέα μας την Μαριάντα Πιερίδη, η οποία είναι και παραμένει καρακαλώνα και φυσικά το 2015 κυκλοφορεί το Βάλε Φαντασία μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ. Μία σύνθεση του Αλέξανδρου Βουραζέλη σε στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, που τι ζητά από τον καλό της? Να βάλει φαντασία. Θέλει φαντασία και σκηνοθεσία. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, θέλουμε το απαραίτητο αλλά το πίπερο στη ζωή μας και γενικότερα και στις πιο ιδιαίτερες στιγμές μας. Ακούστε το άσμα και αναρωτηθείτε πόση φαντασία εσείς βάζετε στην προσωπική σας ζωή.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Είναι από μένα πίστευσε.
2: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Ακούτε το Ιόνιο.

Όλα τα ραδιοφωνάκια είναι συντονισμένα στη νούμερο 1 επιλογή στο Goldies Radio Show, που ξέρω το μυστικό που κολλάτε και δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι παίζουμε αυτό το παλιό, το κλασικό και λέτε μα πού το θυμήθηκε τώρα, έρχεται στο καπάκι το άλλο, μα πού το θυμήθηκε τώρα, και έτσι αυτή η εκπομπή έχει γίνει established και εμένα με έχετε κάνει celebrity και σας ευχαριστώ. Είναι το όνειρό μου να γίνω διάσημος. Πάμε να συνεχίσουμε στο μακρινό 2008. Είναι η Άντζη Σαμίου, όπου ερμηνεύει την Ασπιρίνη. Μία σύνθεση του Ρογκάνοβιτς Μήλος και του Μιλέτικ Φίλιπ σε στίχους του ίδιου. Και τι λέει η Άντζη Σαμίου? Σου λέω παραδόσου να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω για σένα, ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ

ακρόαση. Ελάτε να συνεχίσουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι. Πάμε τώρα στο Λάμπι Λιβιεράτο. Ο Λάμπι Λιβιεράτος έχει προσπαθήσει να γράψει και τα δικά του τραγούδια και το έχει κάνει μέσα από το άλμπουμ Λάμπις Μωρό μου. Θα ακούσουμε την Αλίτισα Βροχή, μια σύνθεση του ίδιου σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει ή προσεγγίζει μια εκδικητική τάση σε μια σχέση. Θεέ μου ρίξε μια αλίτισα βροχή, όσο αλίτικα μου φέρθηκε κι αυτή. Από το θάνατο ένα μόνο με γλιτώνει, θέλω να ζήσω, να τη δω, να το πληρώνει. Είναι μια έκφανση του έρωτα που καλό είναι να μην τη βιώνουμε πολύ, διότι ο έρωτας δημιουργεί κορυφώσεις στα συναισθήματα και μερικές φορές ταυτιζόμαστε με αυτό το άσμα. Πάμε να το απολαύσουμε.

Και έρχεται λοιπόν τώρα η στιγμή να απολαύσουμε ένα άσμα από έναν τραγουδιστή που έφυγε τόσο άδικα και που είναι σε εξέλιξη οι συνθήκες απολιάς του. Και μιλάω πάντα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και με το φευγιό του θυμηθήκαμε όλα τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει και είναι πάρα μα πάρα πολλά. Θα πάμε τώρα στο μακρινό 1994 που ξεκινούσε τότε τα πρώτα του βήματα με το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες». Μια σύνδεση του Νίκου Τερζή σε στίχους του Πάνου Φαλάρα με τον Γιώργο Μαζωνάκη να το ερμηνεύει μοναδικά σε ένα βίντεο κλιπ που θυμάμαι ότι τόνιζε τα γαλάζια του μάτια. «Με τα μάτια να το λες όταν καίγεσαι για μένα, με τα μάτια να το λες αγαπημένα».

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ώρα είναι 9.30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

Παύλα Radio Show είναι το Instagram account που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι πραγματικά θέλετε. Ή πάνω σκουνιάκι στα δικά μου social για να μου ζητάτε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε στο μακρινό 1998. Δεύτερη αγάπη είναι το άλμπουμ της Νατάσας Θεοδωρίδου, η οποία θα ερμηνεύσει το Πού Περπατάς. Ένα τραγούδι που είναι διασκευή, είναι ξένοι οι συνθέτες. Δεν θα τολμήσω να τους πω. Ο Σαμίρ Μπουκακάρα και ο Φόντελ και Τότο Γκέραλτ, τους σκότωσαν τους ανθρώπους. Η στίχη είναι της Ελένης Γιανατσούλια. Πού περπατάς, πού περπατάς, τόση ζωή πως την πετάς. Πού περπατάς, πού περπατάς, τι τρέχει και δεν μ' αγαπάς, θα αναρωτηθεί η μία και μοναδική Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ελάτε και πάλι να μπούμε στη μηχανή του χρόνου λίγο πριν το φινάλε και πάμε να ακούσουμε άλλη μια ξέχαστη επιτυχία από έναν αξέχαστο Δημήτρη Κόκοτα, που τα τραγούδια του πάντα θα μας συντροφεύουν, σε συνεργασία με τον Φίβο, που έγραψαν πολλές επιτυχίες και τα τραγούδια αυτά έχουν ξεπεράσει και τα 30 χρόνια. Για μας μπορεί να είναι χθες, όμως ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Φίλοι και φίλες, γιατί με τυραννάς θα ερμηνεύσει ο Δημήτρης Κόκοτας, ένα τραγούδι που ακουγόταν στη δεκαετία του 90 πάρα πολλές φορές και είναι βεβαίως και στις λίστες των ραδιοφώνων, γιατί είναι ξεχωριστό. Γιατί με τυραννάς, Δημήτρης Κόκοτας, εδώ στο Goldies Radio Show. Yeah.

0: αγαπώ.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της μουσικής μας διαδρομής. Το Goalies Radio Show είναι εδώ και φιλοδοξεί και αυτή τη σεζόν να τραγουδήσουμε παρέα όλα αυτά τα αγαπημένα κλασικά. Να μπούμε μέσα στη μηχανή του χρόνου και να μείνουμε εκεί, γιατί μερικές φορές οι αναμνήσεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πόσα τραγούδια είναι ταυτισμένα, είναι συνυφασμένα με στιγμές της ζωής μας. Γι' αυτό και μας αγαπάτε και γι' αυτό θέλω να κρατάμε επαφή και επικοινωνία. Θα σας αφήσουμε με τον Στέλιο Ρόκο σε ένα εμβληματικό τραγούδι που υμνεί το καλοκαίρι. Τι κι αν αλλάζουν οι εποχές, εμείς θέλουμε να τραγουδάμε για το καλοκαίρι, για αυτά τα οποία αγαπάμε πάντα. Μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μεγάλο, και μην ξεχνάτε να κρατάμε επαφή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μουα!

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ παρέα για το επόμενο δίωρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης, αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι. Εκεί παρέα έχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερία Ερμανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

σε μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια.

είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλιο από το νέο της τραγούδι και το καινούριο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βακελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Ποιας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική

να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Κι ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσελιγοπούλου όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσελιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτιασα και τα δικά σου.

αντίστοιχο μα εγώ χτίζω στην άμμο. Άνοιξα πανιά για άλλα πελάγι, μα πριν να ξεκινήσω πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια, σαλεύω με κουδούνια κι αρμαθιές. Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια, αλήθειες μα κι αλήθειες.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλπάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλο.

ανάσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: όμορφος.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Θα πάω με χοτράκ.
1: 1:30. Μελαχνός ξανθός.
0: Α, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.

0: όμορφος.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Θα πάω με χοτράκ.
1: 1:30. Μελαχρινός ξανθός.
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλεφωνάτων μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.